0: υγειονομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267-10-27-320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Τα ζώα δεν είναι παιχνίδια.
2: Πριν αναλάβεις ένα ζώο, μάθε τις υποχρεώσεις σου. Συμβουλέψου τον κτηνίατρο ή τη ζωοφιλική της περιοχής σου και αν είσαι σίγουρος, δώσε μια ευκαιρία σε ένα δεσποτάκι.
1: Τα ζώα δεν είναι σκουπίδια.
3: Η δηλητηρίαση, ο βασανισμός, η εγκατάλειψή τους είναι ποινικό αδίκημα. Κατήγγειλε το στην αστυνομία.
2: Μάζεψε τις ακαθαρσίες του σκύλου σου στη βόλτα. Είναι δείγμα πολιτισμού.
3: Στήρωσε το κατοικίδιό σου και προστάτευσέ το. Μη στερήσεις την ευκαιρία σε ένα δέσποτο ζωάκι να βρει σπίτι, αφήνοντας το δικό σου να γεννά ανεξέλεγκτα. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. www.zail.gr.
4: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
5: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
4: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
6: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
5: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
7: Είναι γυναικοκτονία.
6: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
8: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671-020-022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
5: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
6: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα, για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
8: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε. Δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά.

0: Σε ολόκληρη την Ελλάδα, χιλιάδες υπέροχα πλάσματα βρίσκονται στα αζήτητα και περιμένουν. Αν πραγματικά αγαπάς τα ζώα και πιστεύεις ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στις ευθύνες ενός κατοικίδιου, δώσε την ευκαιρία σε ένα αδέσποτο να βρει μια οικογένεια. Επισκέψου το καταφύγιο ή τη φιλοζωική ομάδα της περιοχής σου και άσε ένα από αυτά τα μοναδικά πλάσματα να σου δείξει την αγάπη του. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης, www.zeil.gr. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε, δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
2: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
3: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
4: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
5: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
3: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
6: Είναι γυναικοκτονία.
5: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
7: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών και Φαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
8: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
9: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
10: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
7: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: υγειονομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267-10-27-320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε, δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
2: Κάποια σκυλιά περνούν όλη τους τη ζωή δεμένα πλάι σε ένα βαρέλι.
3: Σε βουνά και αφιλόξενα μέρη μέσα στο κρύο, το λιοπύρι και τη βροχή. Πολλές φορές χωρίς φαγητό και με βρώμικο νερό. Όταν δεν χύνεται.
4: Άρρωστα, γεμάτα παράσιτα, τσιμπούρια, πληγές. Υπομένουν τα πάνδυνα μέχρι να πεθάνουν.
5: Κι όμως τα βαρελόσκυλα είναι πλάσματα σαν όλα τα άλλα.
3: Ας αγωνιστούμε να καταργηθεί στην πράξη αυτό το τραγικό έθιμο από τη χώρα μας. Ο νόμος έχει καταργήσει τις μεταλλικές κατασκευές ως κατάλημα.
6: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
7: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
8: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
9: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
10: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
8: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
11: Είναι γυναικοκτονία.
10: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
12: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
13: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
14: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα, για την Κλειό.

0: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
1: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
0: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
2: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
1: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
3: Είναι γυναικοκτονία.
2: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
4: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών και Φαλωνιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
1: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
2: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
0: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
4: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Τα ζώα δεν απολαμβάνουν το σεξ όπως εμείς. Ούτε το επιλέγουν.
6: Γι' αυτά είναι μια τυφλή σωματική ανάγκη που τα εκθέτει σε δεκάδες κινδύνους και αυξάνει τον αριθμό των αδέσποτων.
7: Πώς θα σας φαινόταν η εικόνα εκατοντάδων αδέσποτων παιδιών που αργοπεθαίνουν στους δρόμους?
8: Στηρώστε τα ζώα σας και βοηθήστε στη στήρωση των αδέσποτων.
9: Στοπ. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
10: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε, δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.

0: παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267-10-27-320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Τα ζώα έχουν ανάγκη από προστασία.
2: Όταν υιοθετούμε κάποιο, μην αμελούμε την ηλεκτρονική σήμανση.
3: Μη ρισκάρετε την εξαφάνισή του.
4: Θα ρισκάρατε να χάσετε το παιδί σας χωρίς να υπάρχει τρόπος να ξαναβρεθεί. Γιατί το κάνετε για τον καλύτερό σας φίλο.
5: Στοπ. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
7: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
8: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
9: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
7: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
10: Είναι γυναικοκτονία.
9: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
11: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
12: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
13: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
14: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
11: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε, δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρει στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.

0: Τα ζώα δεν είναι δώρα ούτε παιχνίδια. Η απόκτησή τους έχει υποχρεώσεις. Πριν ενδώσετε στα παρακάλια των παιδιών σας για κατοικίδιο, επισκεφθείτε τη φιλοζωική της περιοχής σας. Προσφέρετε μια μέρα εθελοντικής βοήθειας και ενημερωθείτε για τις ανάγκες των ζώων. Μάθετε για τις άθλιες συνθήκες των παράνομων εκτροφείων και την κατάληξη των ζώων που εκτρέφουν. Τα δέσποτα στην Ελλάδα ξεπερνούν το εκατομμύριο. Μη συμβάλλετε στη διαιώνιση του προβλήματος. Και αν τελικά είστε σίγουροι, ανοίξτε την αγκαλιά σας και σώστε ένα δέσποτο. Ζωοφιλική Ένωση Λιούπολης, www.zail.gr.
1: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε, δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
2: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
3: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
4: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
5: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
3: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
6: Είναι γυναικοκτονία.
5: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
7: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών και Φαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
8: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
9: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
10: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
7: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Η υγειονομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267 10 27 320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε. Δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
2: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
3: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
4: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
5: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
3: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
6: Είναι γυναικοκτονία.
5: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
7: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
3: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
5: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
4: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
7: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Τα άγρια ζώα έχουν και αυτά δικαίωμα στη ζωή.
9: Έχουν δικαίωμα να ζουν πάνω στον πλανήτη αυτόν που οι άνθρωποι τους τον κλέψαμε και τον χρησιμοποιούμε σαν να είναι μόνο δικός μας.
10: Τα άγρια ζώα και πουλιά έχουν δικαίωμα να υπάρχουν ελεύθερα και ευτυχισμένα.
11: Όποιος δεν έχει σεβασμό για αυτά, δεν σέβεται τη ζωή.
12: Γιατί η ζωή είναι πολύτιμη για όλους.
13: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή Μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο.
1: Κιθάρα.
2: Ηλεκτρικό μπάσο.
1: Drums.
2: Μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή Μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Άντε, καλή μας σχολική χρονιά, Μέρη μου.
4: Επίσης.
3: Εγώ εξοπλίστηκα. Πήρα θήκη που να αντέχει τα πεσήματα, ένα power bank για να φορτίζω όσο παραδίδω και ένα ωραιότατο smartwatch για να μετράω τους παλμούς μου στην τάξη.
4: Α, είσαι έτοιμη για δυνατές συγκινήσεις.
5: Για να ξεκινήσει με στήλη νέα σεζόν, παίρνα μία βόλτα από τα Gadget Experts και εξοπλίσου με τα καλύτερα αξεσουάρ. Gadget Experts, Λιθόστρωτο 42, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-878700. Έχει πάντα αυτό που θες.
6: Τα νέα στη Nissan Michalatos είναι τα νέα.
7: Δείτε τώρα στην έκθεσή μας όλα τα νέα μοντέλα Nissan.
6: Απίστευτες επιδόσεις και προδιαγραφές για κάθε χρήση και για κάθε σας ανάγκη.
7: Αποκτήστε το δικό σας Nissan με τους καλύτερους όρους χρηματοδότησης.
6: Nissan Michalatos, επίσημος επισκευαστής Nissan, πώληση μεταχειρισμένων και τώρα έκθεση με νέα μοντέλα Nissan.
7: Στη Βιπέ Αργοστολίου και στο 27555.
8: Η Σέντρο Security Κεφαλονιάς και Ιθάκης μπορεί και προσφέρει από το 1999 τη σιγουριά στο χώρο σας ή στην οικογένειά σας και με κάμερες επιτήρησης.
9: Δείτε τοπικά ή μέσω ίντερνετ και καταγράψτε ημέρα ή νύχτα τους χώρους σας.
8: Προστατευτείτε από κακόβουλες ενέργειες με επαγγελματικά επώνυμα συστήματα που μόνο η Σέντρο Security με πείρα και κύρος εγκαθιστά.
9: Θα μας βρείτε στην οδό Λάσης 2 στο Νάπιερ στο Αργοστόλι με τηλέφωνο 26710-24232 και κινητό 6944-108-142 και ίντερνετ www.centrosecurity.gr.
8: Σέντρο Security Βαρτελάς Γιώργος, η εταιρεία που προσέχει τους πελάτες της.
10: Ποιο είναι το μυστικό που κερδίζει σε εμφάνιση, γεύση και είναι πάντα το ίδιο απολαυστικό? Bake Ball. Τρεις σειρές μειγμάτων για κρέπα, βάφλα και pancake που παρασκευάζονται μόνο με νερό. Ιδανική επιλογή για τους επαγγελματίες εστίασης και ξενοδοχειακών μονάδων. Με την πολυετή εμπειρία και τα υψηλά στάνταρ ποιότητας της Crepaland. Έτοιμα μείγματα ζύμης Bake Ball. Δοκιμάστε τα και δείτε τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο 210 38 30 435 και στο bakepal.gr.

0: Ζέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι. Grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
0: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Εσύ είσαι που θα πήγαινε σούπερ μάρκετ για δύο πράγματα.
3: Αφού με τα ίδια λεφτά, πήρα πιο πολλά. Παπαντονάτος Μάρκετ, αγάπη μου.
2: Παπαντονάτος Μάρκετ δίνει μεγαλύτερη αξία στα χρήματά σας.
3: Με καθημερινές προσφορές και τις καλύτερες τιμές στα βασικά είδη.
2: Και για τους επαγγελματίες, μεγάλη ποικιλία σε επαγγελματικές συσκευασίες χοντρικής.
3: Παπαντονάτος Μάρκετ, έναντι νοσοκομείου.
2: Δίπλα σας και συμφέρει.
4: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
5: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
4: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
5: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
4: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
5: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
4: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή Μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο.
1: Κιθάρα.
2: Ηλεκτρικό μπάσο.
1: Drums.
2: Μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή Μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Μπρο, τι έχουμε μετά?
4: Την Παύλου.
3: Οχ, καλά που πήρα το powerbank μαζί μου, γιατί θα μείνω από μπαταρία.
4: Θα παίξουμε ματσάκι?
3: Εννοείται.
4: Θα μου το δώσεις και εμένα μετά να κάνω recharge?
3: Ρε εσύ, πετάξου μια στα gadget experts να πάρεις ένα. Για να ξεκινήσει με πλήρη φόρτιση η νέα σεζόν, παίρνα μια βόλτα από τα gadget experts και εξοπλίσουμε τα καλύτερα αξεσουάρ. Gadget Experts, Λιθόστρατο 42, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-878700. Έχει πάντα αυτό που θες.
5: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
6: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
5: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
7: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
6: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
8: Είναι γυναικοκτονία.
7: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
9: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671-020-022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
10: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
7: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα, για την Κλειό,
11: για κάθε γυναικοκτονία.
9: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Αναζητάτε έναν αξιόπιστο συνεργάτη που θα σας παρέχει προηγμένες τεχνολογικές λύσεις για τον επαγγελματικό σας χώρο?
13: Alphatec. Δίνουμε λύσεις.
12: Αναλαμβάνουμε εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi σε επαγγελματικούς χώρους, χώρους εκδηλώσεων, ξενοδοχεία, βίλες και σκάφη.
13: Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας, κάμερες, συναγερμοί και έλεγχου πρόσβασης.
12: Εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμών για έξυπνα κτίρια και εξοικονόμηση ενέργειας.
13: Πιστοποιημένη από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου Microtik, Cisco, Hikvision και KNX.
12: Ελάτε Βύρονος και Λάσης Γωνία, Αργοστόλη, να συζητήσουμε τις δικές σας ιδιαίτερες απαιτήσεις.
13: Βρείτε μας στο alphapavlatech.gr και στο 26710-23655. Alphatech. Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και τεχνολογίας.

0: Πρέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι. Grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Θέλετε άμεση, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση για Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο? kefalonyafocus.com. Η επικαιρότητα λεπτό προς λεπτό για όλα όσα θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι. Με σωστή και ποιοτική αρθογραφία, αντικειμενικότητα και αλήθεια. Το site του τόπου μας που στέκεται δίπλα στα προβλήματα του πολίτη με ειλικρίνεια και αμεσότητα. kefalonyafocus.com. Η ενημέρωση τη στιγμή που τη θέλεις. Τα θέλεις όλα δικά σου. Θέλεις καινούριο αυτοκίνητο, αλλά στη τιμή του μεταχειρισμένου. Γίνεται. Στην Αλφα Μιχαλάτος γίνεται. Αγοράστε το νέο σας αμάξι από την Αλφα Μιχαλάτος. Με αξιοπιστία από το 1990. Τώρα, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σαν καινούρια. Με πρόσφατο σέρβις και την εγγύηση Μιχαλάτος. Αυτοκίνητα Μιχαλάτος. Στη Βιπέα Αργοστολίου και στο 2 67 10 27 555. Αυτοκίνητα Μιχαλάτος. Και πάρτε τα όλα δικά σας.
6: Ανοίγουμε φοιτητικό σπίτι, και εμείς. Γι' αυτό πάμε πακέτο. Δείτε σαλόνι, κουκλί, καλύτερο από το δικό μας. Πάμε πακέτο. Τραπεζαρία, μαγική. Πάμε πακέτο. Δες γραφείο, όλα, βλα, βλα. Πάμε πακέτο. Και κρεβατοκάμαρα, όλα πακέτο. Για φοιτητικό value for money, πάμε πακέτο.
7: Βρείτε όλη τη σειρά επίπλων της πακέτο στο Lascaratos Home Αργοστόλη και στο lascaratoshome.gr.

Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
0: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Θέλεις απίθανο specialty coffee, υγιεινά θρεπτικά μπολ, λαχταριστά σφολιατοειδή και snack και fast food μπιχουδιές? Παρές το 1961. Όχι, δεν είναι αυτό το νούμερο, μη βιάζεσαι. 1961 είναι το αγαπημένο σου μαγαζί στον περιφερειακό Αργουστολίου που τα φτιάχνει όλα αυτά. Το νούμερο είναι 267-10-274. Τώρα πάρε. Α, είναι και στο eFood.
3: Πες το ρε άνθρωπε.
2: 1961. Ένα σημείο, πολλοί τρόποι να το απολαύσεις.
4: Θες να βάψεις, να επισκευάσεις, να ανανεώσεις τον χώρο σου? Ξεκίνα από εκεί που η ποιότητα συναντά την εμπειρία. Το νέο χρωματοπωλείο Μαλάι Πέτρος έρχεται με γνώση που χτίστηκε σε πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στις κατασκευές. Γιατί άλλο να πουλάς υλικά και άλλο να ξέρεις πώς δουλεύουν στην πράξη. Με κορυφαίες εταιρείες όπως Vivechrome, Chrotex, Airlac, Bauer. Χρώματα, εργαλεία, επισκευαστικά υλικά και ό,τι χρειάζεσαι για επαγγελματικές ή οικιακές εργασίες. Με σωστή καθοδήγηση, μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χρωματοπωλείο Μαλάι Πέτρος. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα Βεργοτή 166.
5: Έχετε 4 συν 1 λόγους να νιώθετε ασφάλεια. 4 συν 1 λόγους να μετακινήσετε με σιγουριά. Ελαστικά Κονταράκης. Με αγορά 4 ελαστικών Goodyear ή Bridgestone, σας κάνουμε δώρο την ασφάλισή τους για ένα χρόνο. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 267-10-22-910.
6: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
7: Αν ψήνομαι, λέει, και εγώ με.
6: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
7: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
6: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
7: Τι ερώτηση.
6: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
7: Αυτό ξαναπες.
6: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
8: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργουστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
9: Εσύ είσαι που θα πήγαινε σούπερ μάρκετ για δύο πράγματα.
10: Αφού με τα ίδια λεφτά, πήρα πιο πολλά. Παπαντονάτος μάρκετ, αγάπη μου.
9: Παπαντονάτος μάρκετ. Δίνει μεγαλύτερη αξία στα χρήματά σας.
10: Με καθημερινές προσφορές και τις καλύτερες τιμές στα βασικά είδη.
9: Και για τους επαγγελματίες, μεγάλη ποικιλία σε επαγγελματικές συσκευασίες χοντρικής.
10: Παπαντονάτος μάρκετ. Έναντι νοσοκομείου.
9: Δίπλα σας και συμφέρει.

0: Βέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Από το 1999, η σιγουριά στο χώρο σας έχει όνομα. Σέντρο Security Κεφαλονιάς και Ιθάκης.
6: Επώνυμα συστήματα συναγερμών, σπιτιών και επιχειρήσεων, αξιόπιστα και οικονομικά και με δυνατότητα σύνδεσης στον ιδιόκτητο κεντρικό σταθμό μας στο Αργοστόλι, με άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας μας.
5: Εμπιστευτείτε κι εσείς, όπως εκατοντάδες συμπολίτες μας, την μακροχρόνια εμπειρία μας και τα υψηλής ποιότητας συστήματα που μόνο η Σέντρο Security μπορεί και παρέχει.
6: Θα μας βρείτε στην οδό Λάσης 2 στο Νάπιερ στο Αργοστόλι με τηλέφωνο 26710-24232 και κινητό 6944-108-142 και ίντερνετ www.centrosecurity.gr.
5: Σέντρο Security Βαρτελάς Γιώργος. Και όπως λένε, το πρωί καταλαβαίνεις τη διαφορά.
7: Τα νέα στη Μισάν Μιχαλάτος είναι τα νέα.
8: Δείτε τώρα στην έκθεσή μας όλα τα νέα μοντέλα Nissan.
7: Απίστευτες επιδόσεις και προδιαγραφές για κάθε χρήση και για κάθε σας ανάγκη.
8: Αποκτήστε το δικό σας Nissan με τους καλύτερους όρους χρηματοδότησης.
7: Nissan Μιχαλάτος, επίσημος επισκευαστής Nissan. Πώληση μεταχειρισμένων και τώρα έκθεση με νέα μοντέλα Nissan.
8: Στη Βιπέ Αργοστολίου και στο 27555.
9: Το ιδανικό κλίμα δεν εξαρτάται από τη γεωγραφία. Το ιδανικό κλίμα εξαρτάται από την εμπειρία. Γι' αυτό για το κλίμα του χώρου μας επιλέγουμε πάντα Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Πώληση, εγκατάσταση και σέρβις του εξοπλισμού που εξυπηρετεί το χώρο σας. Επαγγελματικά ψυγεία και αντλίες θερμότητας. Με 15 χρόνια εμπειρία και τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς, αποτελούμε την ιδανική επιλογή. Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Βρείτε μας Σουηδίας 10 Αργοστόλη. Κλονής. Ιδανικό κλίμα.
10: Every evening, just before the sun sets, Veramente comes alive with flavors and aromas. Greek cuisine crafted with love, care and local ingredients. Every dish, a story. Every dinner, an experience.
11: For those who love good food and the gentle rhythm of summer nights, Veramente, in Trapezaki, Kefalonia. From 6 PM, find us on Facebook, Veramente Restaurant.
12: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
13: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
14: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
15: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
13: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
16: Είναι γυναικοκτονία.
17: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
18: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνηση με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 26 71 020 022 ή στην 24-ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
19: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
20: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
21: για την Κλειό,
22: για κάθε γυναικοκτονία.
18: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
0: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Καλημέρα, τυροπιτούλα μου!
3: Γεια σου, παξιμαδάκι μου! Κουλουράκι μου! Βουτηματάκι μου εσύ!
2: Πω πω, ξυλόφουρνο στο απέργι γίναμε!
3: Όταν σκέφτεσαι φρέσκα, χειροποίητα, λαχταριστά αρτοποιήματα μόλις ξυπνάς, σκέφτεσαι μόνο το ξυλόφουρνο το απέργι.
4: Κάθε μέρα χειροποίητες τυρόπιτες, παξιμάδια, κουλούρια και βουτήματα.
3: Ανακαλύψτε ποικιλίες χωριάτικων ψωμιών από προζύμι, αλεύρι ζέας, καλαμπόκι, σίκαλη και γεμιστά πολύσπορα.
4: Όλα στο ξυλόφουρνο. Παραδοσιακά, όλα όπως παλιά.
3: Σουηδίας 2, Αργοστόλη, 26711-026-39.
5: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
6: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
5: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
6: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
5: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
6: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
5: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon. Sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
11: Εσύ είσαι που θα πήγαινε σούπερ μάρκετ για δύο πράγματα.
12: Αφού με τα ίδια λεφτά, πήρα πιο πολλά. Παπαντονάτος μάρκετ, αγάπη μου.
13: Παπαντονάτος μάρκετ δίνει μεγαλύτερη αξία στα χρήματά σας. Με καθημερινές προσφορές και τις καλύτερες τιμές στα βασικά είδη.
14: Και για τους επαγγελματίες, μεγάλη ποικιλία σε επαγγελματικές συσκευασίες χοντρικής.
15: Παπαντονάτος μάρκετ, έναντι νοσοκομείου.
16: Δίπλα σας και συμφέρει.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή Μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο.
1: Κιθάρα.
2: Ηλεκτρικό μπάσο.
1: Drums.
2: Μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή Μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Άντε, καλή μας σχολική χρονιά, Μέρη μου.
4: Επίσης.
3: Εγώ εξοπλίστηκα. Πήρα θήκη που να αντέχει τα πεσήματα. Ένα powerbank για να φορτίζω όσο παραδίδω. Και ένα ωραιότατο smartwatch για να μετράω τους παλμούς μου στην τάξη.
4: Α, είσαι έτοιμη για δυνατές συγκινήσεις.
5: Για να ξεκινήσει με στήλη νέα σεζόν, παίρνα μία βόλτα από τα Gadget Experts και εξοπλίσου με τα καλύτερα αξεσουάρ. Gadget Experts, Λιθόστρωτο 42, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-878700. Έχει πάντα αυτό που θες.
6: Ποιο είναι το μυστικό που κερδίζει σε εμφάνιση, γεύση και είναι πάντα το ίδιο απολαυστικό? Bake Ball. Τρεις σειρές μειγμάτων για κρέπα, βάφλα και pancake που παρασκευάζονται μόνο με νερό. Ιδανική επιλογή για τους επαγγελματίες εστίασης και ξενοδοχειακών μονάδων. Με την πολυετή εμπειρία και τα υψηλά στάνταρ ποιότητας της Crepaland. Έτοιμα μείγματα ζύμης Bake Ball. Δοκιμάστε τα και δείτε τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο 210-38-30-435 και στο bakeball.gr.
7: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
8: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
7: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
8: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
9: Χρειάζεστε έναν συνεργάτη να στηρίξει την επιχείρησή σας?
10: Ένα όνομα εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία κάθε επιχείρησης.
9: Alphatec.
10: Αναλαμβάνουμε πώληση και εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων.
9: Τεχνική υποστήριξη επιχειρήσεων.
10: Μηχανοργάνωση, μηχανογράφηση επιχειρήσεων.
9: Εμπορικές εφαρμογές και ηλεκτρονικά τιμολόγια.
10: Συστήματα παραγγελιοληψίας.
9: Ταμιακά και ζυγιστικά συστήματα.
10: Συνεργαζόμαστε με τα μεγαλύτερα ονόματα της αγοράς για μέγιστη απόδοση και αξιοπιστία στα συστήματα που εγκαθιστούμε.
9: Alphatec. Δίνουμε λύσεις.
10: Ελάτε Βίρονος και Λάσης γωνία Αργοστόλη να συζητήσουμε τις δικές σας ιδιαίτερες απαιτήσεις.
9: Βρείτε μας στο alphapavlatech.gr και στο 26710-23655.
10: Alphatech. Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και τεχνολογίας.

0: Weston, pali ules γύρω
1: Δεν ξέρω τι το βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι. Grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Θέλετε άμεση, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση για Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο? kefalonyafocus.com. Η επικαιρότητα λεπτό προς λεπτό για όλα όσα θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι. Με σωστή και ποιοτική αρθογραφία, αντικειμενικότητα και αλήθεια. Το site του τόπου μας που στέκεται δίπλα στα προβλήματα του πολίτη με ειλικρίνεια και αμεσότητα. kefalonyafocus.com. Η ενημέρωση τη στιγμή που τη θέλεις. Το ιδανικό κλίμα δεν εξαρτάται από τη γεωγραφία. Το ιδανικό κλίμα εξαρτάται από την εμπειρία. Γι' αυτό για το κλίμα του χώρου μας επιλέγουμε πάντα Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Πώληση, εγκατάσταση και σέρβις του εξοπλισμού που εξυπηρετεί το χώρο σας. Επαγγελματικά ψυγεία και αντλίες θερμότητας. Με 15 χρόνια εμπειρία και τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς, αποτελούμε την ιδανική επιλογή. Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Βρείτε μας Σουηδίας 10, Αργοστόλη. Κλονής. Ιδανικό κλίμα.
6: Ανοίγουμε φοιτητικό σπίτι, και εμείς. Γι' αυτό πάμε πακέτο. Δείτε σαλόνι, κουκλί, καλύτερο από το δικό μας. Πάμε πακέτο. Τραπεζαρία, μαγική. Πάμε πακέτο. Δες γραφείο, πάμε πακέτο. Και κρεβατοκάμαρα, όλα πακέτο. Για φοιτητικό value for money, πάμε πακέτο.
7: Βρείτε όλη τη σειρά επίπλων της πακέτο στο Lascaratos Home, Αργοστόλη, και στο lascaratoshome.gr.

0: Δεν σου λέει την ώρα. Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό. Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων. Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
1: Αυτός είναι ο Διονύσης και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
2: Και αυτή η Μαρία που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
1: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
2: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο χωρίς κανένα περιορισμό.
1: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
2: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο τιμολόγιοπρο.gr.
1: Τιμολόγιοπρο.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
3: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon, sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
4: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
5: Θες να βάψεις, να επισκευάσεις, να ανανεώσεις τον χώρο σου? Ξεκίνα από εκεί που η ποιότητα συναντά την εμπειρία. Το νέο χρωματοπωλείο Malai Petros έρχεται με γνώση που χτίστηκε σε πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στις κατασκευές. Γιατί άλλο να πουλάς υλικά και άλλο να ξέρεις πώς δουλεύουν στην πράξη. Με κορυφαίες εταιρείες όπως Vivechrome, Chrotex, Airlac, Bauer. Χρώματα, εργαλεία, επισκευαστικά υλικά και ό,τι χρειάζεσαι για επαγγελματικές ή οικιακές εργασίες. Με σωστή καθοδήγηση, μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χρωματοπωλείο Malai Petros. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα Βεργωτή 166.
6: Δεν είναι μόνο τα ελαστικά. Είναι η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη, η οδηγική απόλαυση. Γι' αυτό μας εμπιστεύεστε χρόνια τώρα. Ελαστικά Κονταράκης. Μας εμπιστεύεστε για την ποικιλία σε ζάντες, για τα επώνυμα ελαστικά και για το 24ωρο συνεργείο που είναι κοντά σας πάντα. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη και στο 267-10-22-910.
7: Εσύ είσαι που θα πήγαινε σούπερ μάρκετ για δύο πράγματα.
8: Αφού με τα ίδια λεφτά, πήρα πιο πολλά. Παπαντονάτος Μάρκετ, αγάπη μου.
7: Παπαντονάτος Μάρκετ. Δίνει μεγαλύτερη αξία στα χρήματά σας. Με καθημερινές προσφορές και τις καλύτερες τιμές στα βασικά είδη. Και για τους επαγγελματίες, μεγάλη ποικιλία σε επαγγελματικές συσκευασίες χοντρικής.
8: Παπαντονάτος Μάρκετ. Έναντι νοσοκομείου.
7: Δίπλα σας και συμφέρει.

0: epic live rock music nights where guitars are taking control and crowds cheer. So Simple Music Bar. Your ultimate spot for music, cocktails, and unforgettable memories.
1: Και ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
2: Do re mi.
3: Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
4: Σχολή μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
3: Από το Do μέχρι το Si
4: και από το χθες στο σήμερα.
3: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
4: Πιάνο.
3: Κιθάρα.
4: Ηλεκτρικό μπάσο.
3: Drums.
4: Μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
3: Σχολή μουσικής Do Re Mi.
4: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
3: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
5: Αναζητάτε έναν αξιόπιστο συνεργάτη που θα σας παρέχει προηγμένες τεχνολογικές λύσεις για τον επαγγελματικό σας χώρο.
6: Alphatec. Δίνουμε λύσεις.
5: Αναλαμβάνουμε εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi σε επαγγελματικούς χώρους, χώρους εκδηλώσεων, ξενοδοχεία, βίλες και σκάφη.
6: Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας, κάμερες, συναγερμοί και έλεγχου πρόσβασης.
5: Εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμών για έξυπνα κτίρια και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Πιστοποιημένη από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου Microtik, Cisco, Hikvision και KNX.
5: Ελάτε Βύρονος και Λάσης Γωνία, Αργοστόλη, να συζητήσουμε τις δικές σας ιδιαίτερες απαιτήσεις.
6: Βρείτε μας στο alphapavlatech.gr και στο 26710-23655. Alphatech. Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και τεχνολογίας.
7: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
8: Ποιο είναι το μυστικό που κερδίζει σε εμφάνιση, γεύση και είναι πάντα το ίδιο απολαυστικό? Bakeball. Τρεις σειρές μειγμάτων για κρέπα, βάφλα και pancake που παρασκευάζονται μόνο με νερό. Ιδανική επιλογή για τους επαγγελματίες εστίασης και ξενοδοχειακών μονάδων. Με την πολυετή εμπειρία και τα υψηλά στάνταρ ποιότητας της Crepaland. Έτοιμα μείγματα ζύμης Bakeball. Δοκιμάστε τα και δείτε τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο 210-38-30-435 και στο bakeball.gr.
9: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
10: Μπρο, τι έχουμε μετά?
11: Την Παύλου.
10: Οχ, καλά που πήρα το powerbank μαζί μου, γιατί θα μείνω από μπαταρία.
11: Θα παίξουμε ματσάκι?
10: Εννοείται.
11: Θα μου το δώσεις και εμένα μετά να κάνω recharge?
10: Ρε εσύ, πετάξου μια στα Gadget Experts να πάρεις ένα. Για να ξεκινήσει με πλήρη φόρτιση η νέα σεζόν, παίρνα μια βόλτα από τα Gadget Experts και εξοπλίσουμε τα καλύτερα αξεσουάρ. Gadget Experts, Λιθόστρατο 42, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-878700. Έχει πάντα αυτό που θες.
12: Hey, εσύ.
13: Ναι, εσύ.
12: Θες μπαταρία, ε?
13: Καλή.
12: Modular Battery.
14: Modular Battery. Εδώ τα έχουμε όλα. Μπαταρίες για ό,τι κινείτε και όχι μόνο. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημα Αργοστολίου και βρείτε ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Modular Battery Κεφαλονιάς. Λεωφόρος Βεργωτή 172 Αργοστόλη και όλο το 24ωρο στο 267 1300 590.

0: Σβέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
2: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
4: Θέλεις όλα δικά σου. Θέλεις καινούριο αυτοκίνητο, αλλά στη τιμή του μεταχειρισμένου. Γίνεται. Στην Αλφα Μιχαλάτος γίνεται. Αγοράστε το νέο σας αμάξι από την Αλφα Μιχαλάτος. Με αξιοπιστία από το 1990. Τώρα, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σαν καινούρια. Με πρόσφατο σέρβις και την εγγύηση Μιχαλάτος. Αυτοκίνητα Μιχαλάτος. Στη Βιπέ Αργοστολίου και στο 26710 27 550.

0: Η Σέντρο Security Κεφαλονιάς και Ιθάκης μπορεί και προσφέρει από το 1999 τη σιγουριά στο χώρο σας ή στην οικογένειά σας και με κάμερες επιτήρησης.
1: Δείτε τοπικά ή μέσω ίντερνετ και καταγράψτε ημέρα ή νύχτα τους χώρους σας.
0: Προστατευτείτε από κακόβουλες ενέργειες με επαγγελματικά επώνυμα συστήματα που μόνο η Σέντρο Security με πείρα και κύρος εγκαθιστά.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Λάσης 2 στο Νάπιερ στο Αργοστόλι με τηλέφωνο 26710-24232 και κινητό 6944-108-142 και ίντερνετ www.centrosecurity.gr.
0: Σέντρο Security Βαρτελάς Γιώργος, η εταιρεία που προσέχει τους πελάτες της.
2: Το ιδανικό κλίμα δεν εξαρτάται από τη γεωγραφία. Το ιδανικό κλίμα εξαρτάται από την εμπειρία. Γι' αυτό για το κλίμα του χώρου μας επιλέγουμε πάντα Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Πώληση, εγκατάσταση και σέρβις του εξοπλισμού που εξυπηρετεί το χώρο σας. Επαγγελματικά ψυγεία και αντλίες θερμότητας. Με 15 χρόνια εμπειρία και τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς, αποτελούμε την ιδανική επιλογή. Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Βρείτε μας Σουηδίας 10 Αργοστόλη. Κλονής. Ιδανικό κλίμα.
3: Κάθε βράδυ, λίγο πριν δύσει ο ήλιος, το τραπεζάκι φωτίζεται από γεύσεις και αρώματα. Στο Βεραμέντε, η ελληνική κουζίνα ντύνεται με αγάπη, φροντίδα και ντόπια υλικά. Κάθε πιάτο, μια ιστορία. Κάθε δείπνο, μια εμπειρία.
4: Για όσους αγαπούν το καλό φαγητό και τους όμορφους καλοκαιρινούς βραδινούς ρυθμούς. Βεραμέντε, στο τραπεζάκι Κεφαλονιάς. Από τις 6 το απόγευμα. Κρατήσεις στο 267 10 31 486.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή η Μαρία που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο τιμολόγιοπρο.gr.
0: Τιμολόγιοπρο.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
2: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
3: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
2: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
3: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
2: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: Καλημέρα, τυροπιτούλα μου!
5: Γεια σου, παξιμαδάκι μου! Κουλουράκι μου! Βουτηματάκι μου εσύ!
4: Πω πω! Ξυλόφουρνο στο Απέργη γίναμε!
2: Όταν σκέφτεσαι φρέσκα, χειροποίητα, λαχταριστά αρτοποιήματα μόλις ξυπνάς, σκέφτεσαι μόνο το ξυλόφουρνο το Απέργη.
6: Κάθε μέρα χειροποίητες τυρόπιτες, παξιμάδια, κουλούρια και βουτήματα.
2: Ανακαλύψτε ποικιλίες χωριάτικων ψωμιών από προζύμι, αλεύρι ζέας, καλαμπόκι, σίκαλη και γεμιστά πολύσπορα.
6: Όλα στο ξυλόφουρνο. Παραδοσιακά, όλα όπως παλιά.
2: Σουηδίας 2, Αργοστόλη, 26711-026-39.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Εσύ είσαι που θα πήγαινε σούπερ μάρκετ για δύο πράγματα.
13: Αφού με τα ίδια λεφτά, πήρα πιο πολλά. Παπαντονάτος Μάρκετ, αγάπη μου.
12: Παπαντονάτος Μάρκετ δίνει μεγαλύτερη αξία στα χρήματά σας με καθημερινές προσφορές και τις καλύτερες τιμές στα βασικά είδη. Και για τους επαγγελματίες, μεγάλη ποικιλία σε επαγγελματικές συσκευασίες χοντρικής.
13: Παπαντονάτος Μάρκετ, έναντι νοσοκομείου.
12: Δίπλα σας και συμφέρει.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή Μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή Μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Get ready to ignite your nights at So Simple Bar in Lassi Argostoli. Join us every evening for non-stop beats spanned by our live DJs, lighting up the dance floor until dawn.

0: Live rock music nights where guitars are taking control and crowds cheer. So simple, music bar. Your ultimate spot for music, cocktails, and unforgettable memories.
1: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon. Sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
2: Χρειάζεστε έναν συνεργάτη να στηρίξει την επιχείρησή σας?
3: Ένα όνομα εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία κάθε επιχείρησης.
2: Αλφατεκ.
3: Αναλαμβάνουμε πώληση και εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων.
2: Τεχνική υποστήριξη επιχειρήσεων.
3: Μηχανοργάνωση μηχανογράφηση επιχειρήσεων.
2: Εμπορικές εφαρμογές και ηλεκτρονικά τιμολόγια.
3: Συστήματα παραγγελιοληψίας.
2: Ταμιακά και ζυγιστικά συστήματα.
3: Συνεργαζόμαστε με τα μεγαλύτερα ονόματα της αγοράς για μέγιστη απόδοση και αξιοπιστία στα συστήματα που εγκαθιστούμε.
2: Αλφατεκ. Δίνουμε λύσεις.
3: Ελάτε Βίρονος και Λάσης γωνία Αργοστόλη να συζητήσουμε τις δικές σας ιδιαίτερες απαιτήσεις.
2: Βρείτε μας στο alphapavlatech.gr και στο 26710-23655.
3: Alphatech. Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και τεχνολογίας.
4: Άντε, καλή μας σχολική χρονιά, μέρη μου.
5: Επίσης.
4: Εγώ εξοπλίστηκα. Πήρα θήκη που να αντέχει τα πεσήματα, ένα power bank για να φορτίζω όσο παραδίδω και ένα ωραιότατο smartwatch για να μετράω τους παλμούς μου στην τάξη.
5: Α, είσαι έτοιμη για δυνατές συγκινήσεις.
6: Για να ξεκινήσει με στήλη νέα σεζόν, παίρνα μία βόλτα από τα Gadget Experts και εξοπλίσου με τα καλύτερα αξεσουάρ. Gadget Experts, Λιθόστρωτο 42, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 878780. Έχει πάντα αυτό που θες.

0: Ζέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Θέλετε άμεση, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση για Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο? kefalonia-focus.com. Η επικαιρότητα λεπτό προς λεπτό για όλα όσα θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι. Με σωστή και ποιοτική αρθογραφία, αντικειμενικότητα και αλήθεια. Το site του τόπου μας που στέκεται δίπλα στα προβλήματα του πολίτη με ειλικρίνεια και αμεσότητα. kefalonia-focus.com. Η ενημέρωση τη στιγμή που τη θέλεις.
6: Ανοίγουμε φοιτητικό σπίτι, και εμείς. Γι' αυτό πάμε πακέτο. Δείτε σαλόνι, κουκλί, καλύτερο από το δικό μας. Πάμε πακέτο. Τραπεζαρία, μαγική. Πάμε πακέτο. Δες γραφείο, πάμε πακέτο. Και κρεβατοκάμαρα, όλα πακέτο. Για φοιτητικό value for money, πάμε πακέτο.
7: Βρείτε όλη τη σειρά επίπλων της πακέτο στο Lascaratos Home Αργοστόλη και στο lascaratoshome.gr.
8: Τα νέα στη Nissan Michalatos είναι τα νέα.
9: Δείτε τώρα στην έκθεσή μας όλα τα νέα μοντέλα Nissan.
8: Απίστευτες επιδόσεις και προδιαγραφές για κάθε χρήση και για κάθε σας ανάγκη.
9: Αποκτήστε το δικό σας Nissan με τους καλύτερους όρους χρηματοδότησης.
8: Nissan Michalatos, επίσημος επισκευαστής Nissan, πωλήσει μεταχειρισμένων και τώρα έκθεση με νέα μοντέλα Nissan.
9: Στη Βιπέ Αργοστολίου και στο 27555.
5: Το ιδανικό κλίμα δεν εξαρτάται από τη γεωγραφία. Το ιδανικό κλίμα εξαρτάται από την εμπειρία. Γι' αυτό για το κλίμα του χώρου μας επιλέγουμε πάντα Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Πώληση, εγκατάσταση και σέρβις του εξοπλισμού που εξυπηρετεί το χώρο σας. Επαγγελματικά ψυγεία και αντλίες θερμότητας. Με 15 χρόνια εμπειρία και τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς, αποτελούμε την ιδανική επιλογή. Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Βρείτε μας Σουηδίας 10 Αργοστόλη. Κλονής. Ιδανικό κλίμα.
10: Every evening, just before the sun sets, Veramente comes alive with flavors and aromas. Greek cuisine, crafted with love, care, and local ingredients. Every dish, a story. Every dinner, an experience.
11: For those who love good food and the gentle rhythm of summer nights, Veramente, in Trapezaki, Kefalonia. From 6 p.m., find us on Facebook, Veramente Restaurant.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης.
1: Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
2: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
1: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
2: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
1: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
2: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
1: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
3: Θέλεις απίθανο specialty coffee, υγιεινά θρεπτικά μπολ, λαχταριστά σφολιατοειδή και snack και fast food λιχουδιές? Παρές το 1961. Όχι, δεν είναι αυτό το νούμερο, μη βιάζεσαι. 1961 είναι το αγαπημένο σου μαγαζί στον περιφερειακό Αργοστολίου που τα φτιάχνει όλα αυτά. Το νούμερο είναι 267-10-274. Τώρα πάρε. Α, είναι και στο eFood.
4: Πες το ρε άνθρωπε.
3: 1961. Ένα σημείο, πολλοί τρόποι να το απολαύσεις.
5: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
6: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
5: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
6: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
5: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
6: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
5: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
7: Έχετε 4 συν 1 λόγους να νιώθετε ασφάλεια. 4 συν 1 λόγους να μετακινήσετε με σιγουριά. Ελαστικά Κονταράκης. Με αγορά 4 ελαστικών Goodyear ή Bridgestone, σας κάνουμε δώρο την ασφάλισή τους για ένα χρόνο. Ελαστικά Κονταράκης. Κραγνιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 2671022910.
8: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon, sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
9: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
10: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
9: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
10: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
9: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
10: Τι ερώτηση.
9: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
10: Αυτό ξαναπες το.
9: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
11: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: Θες να βάψεις, να επισκευάσεις, να ανανεώσεις τον χώρο σου? Ξεκίνα από εκεί που η ποιότητα συναντά την εμπειρία. Το νέο χρωματοπωλείο Malai Petros έρχεται με γνώση που χτίστηκε σε πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στις κατασκευές. Γιατί άλλο να πουλάς υλικά και άλλο να ξέρεις πώς δουλεύουν στην πράξη. Με κορυφαίες εταιρείες όπως Vivechrome, Chrotex, Airlac, Bauer. Χρώματα, εργαλεία, επισκευαστικά υλικά και ό,τι χρειάζεσαι για επαγγελματικές ή οικιακές εργασίες. Με σωστή καθοδήγηση, μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χρωματοπωλείο Malai Petros. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα Βεργοτή 166.
12: Εσύ είσαι που θα πήγαινε σούπερ μάρκετ για δύο πράγματα.
13: Αφού με τα ίδια λεφτά, πήρα πιο πολλά. Παπαντονάτος Μάρκετ, αγάπη μου.
14: Παπαντονάτος Μάρκετ δίνει μεγαλύτερη αξία στα χρήματά σας με καθημερινές προσφορές και τις καλύτερες τιμές στα βασικά είδη. Και για τους επαγγελματίες, μεγάλη ποικιλία σε επαγγελματικές συσκευασίες χοντρικής.
15: Παπαντονάτος Μάρκετ, έναντι νοσοκομείου.
14: Δίπλα σας και συμφέρει.

0: Live rock music nights where guitars are taking control and crowds cheer. So simple, music bar. Your ultimate spot for music, cocktails, and unforgettable memories.
1: Και εν, δύο, τρία, τέσσερα.
2: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
3: Σχολή μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
2: Από το Do μέχρι το Si
3: και από το χθες στο σήμερα.
2: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
3: Πιάνο.
2: Κιθάρα.
3: Ηλεκτρικό μπάσο.
2: Drums.
3: Μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
2: Σχολή μουσικής Do Re Mi.
3: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
2: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
4: Μπρο, τι έχουμε μετά?
5: Την Παύλου.
4: Οχ, καλά που πήρα το powerbank μαζί μου, γιατί θα μείνω από μπαταρία.
5: Θα παίξουμε ματσάκι?
4: Εννοείται.
5: Θα μου το δώσεις και εμένα μετά να κάνω recharge?
4: Ρε εσύ, πετάξου μια στα Gadget Experts να πάρεις ένα.
3: Για να ξεκινήσει με πλήρη φόρτιση η νέα σεζόν, παίρνα μια βόλτα από τα Gadget Experts και εξοπλίσουμε τα καλύτερα αξεσουάρ. Gadget Experts, Λιθόστρατο 42, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 878 870. Έχει πάντα αυτό που θες.
6: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνοσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
7: Αναζητάτε έναν αξιόπιστο συνεργάτη που θα σας παρέχει προηγμένες τεχνολογικές λύσεις για τον επαγγελματικό σας χώρο?
8: Alphatec. Δίνουμε λύσεις.
7: Αναλαμβάνουμε εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi σε επαγγελματικούς χώρους, χώρους εκδηλώσεων, ξενοδοχεία, βίλες και σκάφη.
8: Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας, κάμερες, συναγερμοί και έλεγχου πρόσβασης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμών για έξυπνα κτίρια και εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Πιστοποιημένη από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου, Microtik, Cisco, Hikvision και KNX.
7: Ελάτε Βύρονος και Λάσης Γωνία, Αργοστόλη, να συζητήσουμε τις δικές σας ιδιαίτερες απαιτήσεις.
8: Βρείτε μας στο alphapavlatech.gr και στο 26710 23655. Alphatech. Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και τεχνολογίας.
9: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
10: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
9: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
11: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
10: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
12: Είναι γυναικοκτονία.
11: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
13: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών και Φαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
14: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
15: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
16: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
13: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Hey, εσύ!
18: Ναι, εσύ!
17: Θες μπαταρία, ε!
18: Καλή!
17: Modile Battery!
19: Modile Battery! Εδώ τα έχουμε όλα! Μπαταρίες για ό,τι κινείτε και όχι μόνο! Επισκεφτείτε μας στο κατάστημα Αργοστολίου και βρείτε ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς! Modile Battery Κεφαλονιάς! Λεωφόρος Βεργωτή 172 Αργοστόλη και όλο το 24ωρο στο 267 300 590.
20: Ποιο είναι το μυστικό που κερδίζει σε εμφάνιση, γεύση και είναι πάντα το ίδιο απολαυστικό? Bake Ball. Τρεις σειρές μειγμάτων για κρέπα, βάφλα και pancake που παρασκευάζονται μόνο με νερό. Ιδανική επιλογή για τους επαγγελματίες εστίασης και ξενοδοχειακών μονάδων. Με την πολυετή εμπειρία και τα υψηλά στάνταρ ποιότητας της Crepaland. Έτοιμα μείγματα ζύμης Bake Ball. Δοκιμάστε τα και δείτε τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο 210 38 30 435 και στο bakepal.gr.

0: Βέστον!
1: Βέστον, πάλι όλες γύρω του είναι!
2: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
3: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
4: Στη Δέσποινα?
3: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
4: Grooming time with Δέσποινα.
5: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
6: Κάθε βράδυ, λίγο πριν δύσει ο ήλιος, το τραπεζάκι φωτίζεται από γεύσεις και αρώματα. Στο Veramente, η ελληνική κουζίνα ντύνεται με αγάπη, φροντίδα και ντόπια υλικά. Κάθε πιάτο, μια ιστορία. Κάθε δείπνο, μια εμπειρία.
7: Για όσους αγαπούν το καλό φαγητό και τους όμορφους καλοκαιρινούς βραδινούς ρυθμούς. Veramente, στο τραπεζάκι Κεφαλονιάς. Από τις 6 το απόγευμα. Κρατήσεις στο 267-10-31-486.
8: Το ιδανικό κλίμα δεν εξαρτάται από τη γεωγραφία. Το ιδανικό κλίμα εξαρτάται από την εμπειρία. Γι' αυτό για το κλίμα του χώρου μας επιλέγουμε πάντα Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Πώληση, εγκατάσταση και σέρβις του εξοπλισμού που εξυπηρετεί το χώρο σας. Επαγγελματικά ψυγεία και αντλίες θερμότητας. Με 15 χρόνια εμπειρία και τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς, αποτελούμε την ιδανική επιλογή. Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Βρείτε μας Σουηδίας 10 Αργοστόλη. Κλονής. Ιδανικό κλίμα.
9: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Lascaratoshome.gr. Lascaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και lascaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.
10: Η Σέντρο Security Κεφαλονιάς και Ιθάκης, μοναδική δεκαετίες στον τομέα της, λειτουργεί ιδιόκτητο σταθμό λήψεων σημάτων από το 1999 για τους συναγερμούς και συστήματα καμερών ασφαλείας που εγκαθιστά παρέχοντας άμεση αντιμετώπιση έναντι κακόβουλων πράξεων.
11: Προστατευθείτε συνδέοντας το συναγερμό ή το σύστημα επιτήρησής σας στον 24ωρο κεντρικό σταθμό μας και κερδίστε την ασφάλεια και ηρεμία του μυαλού που αναζητάτε.
10: Ενημερωθείτε σήμερα κιόλας και κλείστε ραντεβού στα τηλέφωνα 26710-24232 και κινητό 6944-108-142 και ίντερνετ www.centrosecurity.gr, καθώς και στην έκθεσή μας που βρίσκεται στην οδό Λάσης 2 στο Νάπιερ, στο Αργοστόλι.
11: Επειδή η σιγουριά σας απαιτεί το καλύτερο επώνυμο σύστημα ασφαλείας, μία εταιρεία εγγυάται. Centro Security, Βαρτελάς Γιώργος.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή η Μαρία που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
0: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Δεν σου λέει την ώρα. Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό. Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων. Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
9: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
8: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
9: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
8: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
9: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
8: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
10: Εσύ είσαι που θα πήγαινε σούπερ μάρκετ για δύο πράγματα.
11: Αφού με τα ίδια λεφτά πήρα πιο πολλά. Παπαντονάτος μάρκετ, αγάπη μου.
10: Παπαντονάτος Μάρκετ δίνει μεγαλύτερη αξία στα χρήματά σας. Με καθημερινές προσφορές και τις καλύτερες τιμές στα βασικά είδη. Και για τους επαγγελματίες, μεγάλη ποικιλία σε επαγγελματικές συσκευασίες χοντρικής.
11: Παπαντονάτος Μάρκετ, έναντι νοσοκομείου.
10: Δίπλα σας και συμφέρει.
12: Get your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon, sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
9: Θες να βάψεις, να επισκευάσεις, να ανανεώσεις τον χώρο σου? Ξεκίνα από εκεί που η ποιότητα συναντά την εμπειρία. Το νέο χρωματοπωλείο Malai Petros έρχεται με γνώση που χτίστηκε σε πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στις κατασκευές. Γιατί άλλο να πουλάς υλικά και άλλο να ξέρεις πώς δουλεύουν στην πράξη. Με κορυφαίες εταιρείες όπως Vivechrome, Chrotex, Airlac, Bauer. Χρώματα, εργαλεία, επισκευαστικά υλικά και ό,τι χρειάζεσαι για επαγγελματικές ή οικιακές εργασίες. Με σωστή καθοδήγηση, μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χρωματοπωλείο Malai Petros. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα Βεργωτή 166.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Χρειάζεστε έναν συνεργάτη να στηρίξει την επιχείρησή σας?
4: Ένα όνομα εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία κάθε επιχείρησης.
3: Αλφατεκ.
4: Αναλαμβάνουμε πώληση και εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων.
3: Τεχνική υποστήριξη επιχειρήσεων.
4: Μηχανοργάνωση, μηχανογράφηση επιχειρήσεων.
3: Εμπορικές εφαρμογές και ηλεκτρονικά τιμολόγια.
4: Συστήματα παραγγελιοληψίας.
3: Ταμιακά και ζυγιστικά συστήματα.
4: Συνεργαζόμαστε με τα μεγαλύτερα ονόματα της αγοράς για μέγιστη απόδοση και αξιοπιστία στα συστήματα που εγκαθιστούμε.
3: Αλφατεκ. Δίνουμε λύσεις.
4: Ελάτε Βίρονος και Λάσης γωνία Αργοστόλη να συζητήσουμε τις δικές σας ιδιαίτερες απαιτήσεις.
3: Βρείτε μας στο alphapavlatech.gr και στο 26710-23655.
4: Alphatech. Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και τεχνολογίας.
5: Άντε, καλή μας σχολική χρονιά, μέρη μου.
6: Επίσης.
5: Εγώ εξοπλίστηκα. Πήρα θήκη που να αντέχει τα πεσήματα, ένα power bank για να φορτίζω όσο παραδίδω και ένα ωραιότατο smartwatch για να μετράω τους παλμούς μου στην τάξη.
6: Α, είσαι έτοιμη για δυνατές συγκινήσεις.
7: Για να ξεκινήσει με στήλη νέα σεζόν, παίρνα μία βόλτα από τα Gadget Experts και εξοπλίσου με τα καλύτερα αξεσουάρ. Gadget Experts, Λιθόστρωτο 42, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-878700. Έχει πάντα αυτό που θες.
8: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
9: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
8: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
9: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
10: Η Σέντρο Security Κεφαλονιάς και Ιθάκης μπορεί και προσφέρει από το 1999 τη σιγουριά στο χώρο σας ή στην οικογένειά σας και με κάμερες επιτήρησης.
11: Δείτε τοπικά ή μέσω ίντερνετ και καταγράψτε ημέρα ή νύχτα τους χώρους σας.
10: Προστατευτείτε από κακόβουλες ενέργειες με επαγγελματικά επώνυμα συστήματα που μόνο η Σέντρο Security με πείρα και κύρος εγκαθιστά.
11: Θα μας βρείτε στην οδό Λάσης 2 στο Νάπιερ στο Αργοστόλι με τηλέφωνο 26710-24232 και κινητό 6944-108-142 και ίντερνετ www.centrosecurity.gr.
10: Σέντρο Security Βαρτελάς Γιώργος, η εταιρεία που προσέχει τους πελάτες της. We'll be right back.

0: Πρέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Θέλετε άμεση, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση για Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο? kefalonyafocus.com. Η επικαιρότητα λεπτό προς λεπτό για όλα όσα θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι. Με σωστή και ποιοτική αρθογραφία, αντικειμενικότητα και αλήθεια. Το site του τόπου μας που στέκεται δίπλα στα προβλήματα του πολίτη με ειλικρίνεια και αμεσότητα. kefalonyafocus.com. Η ενημέρωση τη στιγμή που τη θέλεις.
6: Ανοίγουμε φοιτητικό σπίτι, και εμείς. Γι' αυτό πάμε πακέτο. Δείτε σαλόνι, κουκλί, καλύτερο από το δικό μας. Πάμε πακέτο. Τραπεζαρία, μαγική. Πάμε πακέτο. Δες γραφείο, όλα, βλα, βλα. Πάμε πακέτο. Και κρεβατοκάμαρα, όλα πακέτο. Για φοιτητικό value for money, πάμε πακέτο.
7: Βρείτε όλη τη σειρά επίπλων της πακέτο στο Lascaratos Home Αργοστόλη και στο lascaratoshome.gr.
8: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
9: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
8: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
10: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
9: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
11: Είναι γυναικοκτονία.
10: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
12: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
13: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
10: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα, για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
12: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Hello and welcome. This is Aris Metellis. DJ Jinx starts now.

Hello and welcome στα 7.30 λεπτά μετά τις 6. Είμαστε και πάλι μαζί και πάλι εδώ. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου του 2026. Πώς θα τι κάνετε, πώς θα περάσετε το weekend, θα μου τα πείτε. Διάβλος επικοινωνία στο website αλλά και το app djmix.gr. Και φυσικά τα προσωπικά μου social media όλα εκεί. Εναλλακτικά και όσο δουλεύετε social, πάει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Ξεκίνημα δυνατά με You Are Not Alone. Συνέχεια με Rafa Guido και Bailalo. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Slam 101,5. Για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89. Για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953. Για τον Εύρο Hit Radio 88,3. Για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss. Και σημίζω, τονίζω, παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website αλλά και το app. Και σήμερα στην παρέα μας καλωσορίζουμε το main sponsor Pizza Fan και τις επιχειρήσεις LA Dog, El Cafecito Spicy και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Έχουν σκάσει ήδη τα πρώτα μηνύματα και θα πρέπει να στείλω χαιρετισμούς. Καλησπέρα στην Αφροδίτη από το Ηράκλειο της Κρήτης. Καλησπέρα στη Χαρά από τη Μυτιλήνη. Καλησπέρα στη Μαρία που ακούει από την Αττική. Μιστάει στο ξεκίνημα και τραγούδι με το καλησπέρα. Οκ, okay, dear, θα έρθει λιγάκι πιο κάτω. Don't worry about that. Περιμένω και τους υπόλοιπους, τα είπαμε αυτά. Ξέρετε τους τρόπους, τα πάντα όλα. Και θέλω να πιστεύω ότι σήμερα σε αυτήν την εκπομπή θα σας ανακοινώσω κάτι πολύ, πολύ δυνατό που έρχεται τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες εβδομάδες. Κάτι πολύ δυνατό για εσάς. Και δεν θα είναι για μία φορά, θα είναι για αρκετές. Οπότε, μείνετε συντονισμένοι για τα περαιτέρω.

έρχεται το μέσο. Φρούτα φρέσκα, σε extended version φυσικά. Ανεβάζουμε ένταση, ρυθμό και διάθεση όλες οι επιτυχίες και σήμερα in the mix, το DJ Mix της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου.

κυκλοφόρησε αρχές καλοκαιριού, δεν κάνω λάθος, από Μάγκη Σαφάρι το Hail from Mali. I love it really, μου αρέσει πάρα πολύ, φαντάζομαι αρέσει και εσάς. Το επόμενο είναι επιλογή δική σας και το έχει ζητήσει από λίγο πριν η Μαρία από την Αττική. Καλησπέρα στα παιδιά, καλησπέρα στον Άλεξ και στον Στέφανο. Η τρελοπαρέα με το πολύ gaming και το πολύ DJ mix, το πολύ DJ mix εκεί στο χώρο που μαζεύονται. Καλησπέρα στην Άντζελα από την Αλεξανδρούπολη, καλησπέρα στον Ηλία από την Καλαμάτα. Anyways, έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα και σήμερα, αυτό το μόνο σίγουρο. Ούτε μασάζ, ούτε σάουνα. Θα σας μιλήσω για ένα επιχειρηματία που ανοίγει Ινστιτούτο, παρακαλώ, ξυσίματος. Ναι, στην κυριολεξία. Ως νέα μέθοδος χαλάρωσης, παρακαλώ. Είπατε κάτι? Ακόμα θα σας μιλήσω για το αν ακούσεις Squam 7500. Ένας κωδικός είναι αυτό. Αν το ακούσεις το αεροπλάνο, την έχεις βάψει, ε. Τι σημαίνει η μυστική φράση, θα σας μιλήσω πολύ πιο συγκεκριμένα και περιστατωμένα λιγάκι πιο κάτω. Ακόμα θα σας μιλήσω για φυγόδικο από το 2018 που συνελήφθη στην Κωνσταντινούπολη και ο οποίος ζούσε ως τρανς γυναίκα.

πει ότι από αύριο έρχονται βροχές. Στη Μυτίλη τώρα έθριος θερμοκρασίας στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Καλονή Λέζου έθριος και επίσης. Όχι 28 έπεσε, στους 27 τώρα. Στην Καλαμάτα έθριος και 27 επίσης.

0: Περιφερειακό Αργουστολίου που τα φτιάχνει όλα αυτά. Το νούμερο είναι 267-10-274. Τώρα πάρε. Α, είναι και στο eFood.
1: Πες το ρε άνθρωπε.
0: 1961. Ένα σημείο, πολλοί τρόποι να το απολαύσεις.
2: Αυτός είναι ο Διονύσης και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
3: Και αυτή η Μαρία που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
2: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
3: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο χωρίς κανένα περιορισμό.
2: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
3: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
2: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
4: Get ready to ignite your nights at So Simple Bar in Lassi Argostoli. Join us every evening for non-stop beats spanned by our live DJs, lighting up the dance floor until dawn.

0: epic live rock music nights where guitars are taking control and crowds cheer. So simple, Music Bar. Your ultimate spot for music, cocktails, and unforgettable memories.
1: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon. Sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
2: Εσύ είσαι που θα πήγαινε σούπερ μάρκετ για δύο πράγματα.
3: Αφού με τα ίδια λεφτά, πήρα πιο πολλά. Παπαντονάτος μάρκετ, αγάπη μου.
2: Παπαντονάτος μάρκετ. Δίνει μεγαλύτερη αξία στα χρήματά σας.
3: Με καθημερινές προσφορές και τις καλύτερες τιμές στα βασικά είδη.
2: Και για τους επαγγελματίες, μεγάλη ποικιλία σε επαγγελματικές συσκευασίες χοντρικής.
3: Παπαντονάτος μάρκετ. Έναντι νοσοκομείου.
2: Δίπλα σας και συμφέρει.
4: Θες να βάψεις, να επισκευάσεις, να ανανεώσεις τον χώρο σου? Ξεκίνα από εκεί που η ποιότητα συναντά την εμπειρία. Το νέο χρωματοπωλείο Μαλάι Πέτρος έρχεται με γνώση που χτίστηκε σε πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στις κατασκευές. Γιατί άλλο να πουλάς υλικά και άλλο να ξέρεις πώς δουλεύουν στην πράξη. Με κορυφαίες εταιρείες όπως Vivechrome, Chrotex, Airlac, Bauer. Χρώματα, εργαλεία, επισκευαστικά υλικά και ό,τι χρειάζεσαι για επαγγελματικές ή οικιακές εργασίες. Με σωστή καθοδήγηση, μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χρωματοπωλείο Μαλάι Πέτρος. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα Βεργοτή 166.
5: Καλημέρα, τυροπιτούλα μου!
6: Γεια σου, παξιμαδάκι μου! Κουλουράκι μου! Βουτηματάκι μου εσύ!
5: Πω πω! Ξυλόφουρνο στο Απέργη γίναμε!
6: Όταν σκέφτεσαι φρέσκα, χειροποίητα, λαχταριστά αρτοποιήματα μόλις ξυπνάς, σκέφτεσαι μόνο τον ξυλόφουρνο το Απέργη.
7: Κάθε μέρα χειροποίητες τυρόπιτες, παξιμάδια, κουλούρια και βουτήματα.
6: Ανακαλύψτε ποικιλίες χωριάτικων ψωμιών από προζύμι, αλεύρι ζέας, καλαμπόκι, σίκαλη και γεμιστά πολύσπορα.
7: Όλα στο ξυλόφουρνο. Παραδοσιακά, όλα όπως παλιά.
6: Σουηδίας 2, Αργοστόλη, 26711-026-39.
8: Δεν είναι μόνο τα ελαστικά. Είναι η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη, η οδηγική απόλαυση. Γι' αυτό μας εμπιστεύεστε χρόνια τώρα. Ελαστικά Κονταράκης. Μας εμπιστεύεστε για την ποικιλία σε ζάντες, για τα επώνυμα ελαστικά και για το 24ωρο συνεργείο που είναι κοντά σας πάντα. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη και στο 26710-22910.

εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο. Με 7-7,5 λεπτά μετά τις 6.30. DJ Mix Live and Direct. Ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα Δευτέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. 21 Σεπτεμβρίου του 2026. Πώς θα τι κάνετε, τα νέα σας περιμένουμε κάθε τρόπο για κάθε λόγο. Καλησπέρα στη Σοφία που ζήτησε λίγο πριν, στο προηγούμενο ημίωρο, ένα τραγούδι που έπαιξε. Ή μάλλον καλύτερα παίζει, μιλάω για το Satisfaction. Το γνωστό track από το παρελθόν του Benny Benassi σε Afro House ρυθμούς με ονόματα όπως Video Jam, Oliver Lowen. Τα μηνύματά σας συνέχεια. Καλησπέρα στον Γρηγόρη.

0: Να πω μια καλησπέρα στην Αγγελική που ακούει από το Λιξούρι της Κεφαλονιάς. Να πω μια καλησπέρα στον Κωνσταντίνο από το Ηράκλειο της Κρήτης. Καλησπέρα και στον Δημήτρη από την Καλονή Λέσβου. Ο τελευταίος μου ζήτησε αυτό και το κάνω πράξη τώρα. Hugel, French Montana, David Guetta. This is sign. Περιμένω και τους υπόλοιπους πώς συστατικά άντα, τα νέα περιμένω. Πέρασα όμορφα το weekend, δεν άκουσα, δεν διάβασα. I will wait you guys. DJmix.gr, το website και το app, τα προσωπικά μου social εκεί και αναλυτικά Viber, WhatsApp, Gmail.
1: Feel the beat. It's the ultimate DJ

Λιγότερο από 14 λεπτά πριν τις 7, πριν κλείσει πρώτη ώρα. Space Motion, Devil and Mark World, αυτό είναι το Χαμπλάντο. Μ' αρέσει πάρα πολύ, φαντάζομαι μου αρέσει και εσάς. Σας μίλαγα πριν για το διαγωνισμό που τρέχει από το DJ Mix και την Pizza Fan. Και για ακούστε αυτό, σας ενδιαφέρει. Οι πιο όμορφες γιορτές είναι πάντα εκείνες που στείνονται αυθόρμητα στο σαλόνι. Όταν μαζευτείτε η οικογένεια, έρχονται φίλοι. Και μια απλή μέρα γίνεται αφορμή για γέλιο. Σε αυτές ακριβώς τις στιγμές η Pizza Fan στρώνει το τραπέζι με τα ολοκένουργια πεντανόστιμα mini burgers. Υπάρχει τέλεια ποικιλία για κάθε ηλικία, από τα απλά και αγαπημένα mini kids burgers και mini kids chicken burgers για τα παιδιά φυσικά, μέχρι τα ψαγμένα mini chicken burgers και mini cheeseburgers με λιωμένο cheddar και bacon για τους μεγαλύτερους. Κάθε μερίδα έχει 3 mini burgers και

να ετοιμάζεστε. The limit to your love. Αγαπημένο και αυτό. Περιμένω τα νέα.

Πολύ αγαπημένο, δικό μου τουλάχιστον, φαντάζομαι και δικό σας. The limit to your love. Και ήρθε η ώρα να σας μιλήσω για αυτό που έλεγα στο ξεκίνημα. Ούτε μασάζ, ούτε σάουνα. Επιχειρηματίας ανοίγει Ινστιτούτο Ξυσίματος, στην κυριολεξία, παιδιά. Να, τώρα, αν θέλετε, τα βάλετε εισαγωγικά, okay, you know. Ως νέα μέθοδος χαλάρωσης. Ο 32χρονος μετέτρεψε μια απλή ανάγκη χαλάρωσης σε κερδοφόρα επαγγελματική υπηρεσία. Οι πελάτες ξαπλώνουν και το προσωπικό τους ξύνει με ειδικά πλαστικά νύχια. Απίστευτο, ε! Μια παιδική ανάμνηση και ένα βίντεο στο διαδίκτυο έδωσαν στον 32χρονο Ζανκ Σιατσάο την ιδέα για μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη επιχείρηση στην Κίνα. Σαλόνια όπου οι πελάτες πληρώνουν για να τους ξύνουν την πλάτη. Ο Ζανκ εμπνεύστηκε την ιδέα αφού είδε ένα σύντομο βίντεο με μια γυναίκα να ξύνει την πλάτη του συζύγου της και όταν είδε ότι στα σχόλια αρκετοί χρήστες έλεγαν ότι θα πλήρωναν κάποιον για να τους προσφέρει την ίδια υπηρεσία, όλα άλλαξαν. Η ιδέα του θύμισε τα παιδικά του χρόνια όταν του άρεσε να αποκοιμιέται καθώς ο πατέρας του του χάιδευε και του έξινε απαλά την πλάτη. Όταν άνοιξε λοιπόν το πρώτο του κατάστημα στην περιοχή Μπάουαν της Σεζέν, ο Ζανκ δεν είχε πίσω του ιδιαίτερα επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία, μιας και μετά την αποφύτισή του από ένα μικρό πανεπιστήμιο άλλαξε 7 δουλειές μέσα σε ένα χρόνο, ενώ στη συνέχεια δημιούργησε δύο επιχειρήσεις που απέτυχαν σε σύντομο μάλιστα χρονικό διάστημα. Αυτή τη φορά όμως το ρίσκο του φαίνεται να απέδωσε, ανοίγοντας και ένα δεύτερο κατάστημα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα δύο καταστήματα αποφέρουν πλέον συνολικά περίπου 100.000 won το μήνα, περίπου 13.000 ευρώ, ενώ η επιχείρηση έχει ήδη περάσει σε κερδοφορία, παρότι ξεκίνησε μόλις τον περασμένο Μάιο. Ο Ζανκ σχεδιάζει τώρα να επεκτείνει την υπηρεσία σε ολόκληρη την Κίνα με στόχο να δημιουργία 100 νέων καταστημάτων, ενώ θέλει το επαγγελματικό ξύσιμο να εξελιχθεί σε

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Ε, hey, εσύ!
4: Ναι, εσύ!
3: Θες μπαταρία, ε!
4: Καλή!
3: Ε, Modile Battery!
5: Modile Battery! Εδώ τα έχουμε όλα! Μπαταρίες για ό,τι κινείτε και όχι μόνο! Επισκεφτείτε μας στο κατάστημα Αργοστολίου και βρείτε ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς! Modile Battery Κεφαλονιάς! Λεωφόρος Βεργωτή 172 Αργοστόλη και όλο το 24ωρο στο 267 1300 590.
6: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση. Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο. Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη. Έγκαιρη διάγνωση. Θεραπεία.
5: Ποιο είναι το μυστικό που κερδίζει σε εμφάνιση, γεύση και είναι πάντα το ίδιο απολαυστικό? Bake Pal. Τρεις σειρές μειγμάτων για κρέπα, βάφλα και pancake που παρασκευάζονται μόνο με νερό. Ιδανική επιλογή για τους επαγγελματίες εστίασης και ξενοδοχειακών μονάδων. Με την πολυετή εμπειρία και τα υψηλά στάνταρ ποιότητας της Crepaland. Έτοιμα μείγματα ζύμης Bake Pal. Δοκιμάστε τα και δείτε τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο 210-38-30-435 και στο bakepal.gr.
7: Μπρο, τι έχουμε μετά?
8: Τι Παύλου.
7: Ωχ, καλά που πήρα το powerbank μαζί μου, γιατί θα μείνω από μπαταρία.
8: Θα παίξουμε ματσάκι?
7: Εννοείται.
8: Θα μου το δώσεις και εμένα μετά να κάνω recharge?
7: Ρε εσύ, πετάξου μια στα Gadget Experts να πάρεις ένα. Για να ξεκινήσει με πλήρη φόρτιση η νέα σεζόν, παίρνα μια βόλτα από τα Gadget Experts και εξοπλίσουμε τα καλύτερα αξεσουάρ. Gadget Experts, Λιθόστρατο 42, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 878700. Έχει πάντα αυτό που θες.

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου του 2026, όπως κάθε μέρα Δευτέρας, Παρασκευή 6 με 8 και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλίνη Σλάμ 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website, αλλά και το app διαθέσιμο για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor Pizza Fun και η επιχειρήση Alley Dog El Cafecito Spicy και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Επιστροφή για την δεύτερη ώρα με Βιλγένης Βεργκάρα για Zoo, τώρα Abandoned από Maz, AMR και Georgev. Ένα πανέμορφο track που έρχεται από το μακρινό παρελθόν. Τεράστια επιτυχία των Rolls Royce

17, 17,5 λεπτά μετά τις 7. Day and Night, Arbor και Pacman. Ενώ ήρθε η ώρα να σας μιλήσω για κάτι πολύ συγκεκριμένο που σας είπα, σας είχα αναφερθεί στο ξεκίνημα της εκπομπής. Και αμέσως μετά θα τρέξω ένα τραγούδι που το ζήτησε η Νατάσα και έρχεται από πολλά πολλά χρόνια πίσω. Είναι ένα house track πολύ αγαπημένο. Δεν σας αποκαλύπτω τον τίτλο. Θα το αποκαλύψω on air μία και καλή, έτσι για να καταλάβετε τι εννοώ. Δεν ξέρω αν σας λέει κάτι το Squawk 7500. Θα σας πω τι σημαίνει μυστική αυτή η φράση που θα έλπιζε ο καθένας να μην ακούσει ποτέ σε πτήση όταν ταξιδεύει με αεροπλάνο. Τα πληρώματα των αεροσκαφών χρησιμοποιούν μια σειρά από μυστικούς κωδικούς. Φαντάζομαι για κάποιους είναι γνωστό αυτό. Με το Squawk αυτό, το 7500, να αποτελεί τη σοβαρότερη προειδοποίηση, βεβαίως. Υπάρχουν ορισμένα μάλιστα συνθηματικά που κανείς επιβάτης δεν θα ήθελε να ακούσει κατά τη διάρκεια της πτήσης. Και μια φράση είναι αυτή που σας είπα πριν. Βρίσκεται σίγουρα στην κορυφή αυτής της λίστας. Το προσωπικό τότε των αεροπορικών εταιριών διαθέτει μια σειρά από μυστικούς κωδικούς ώστε να επικοινωνεί διακριτικά για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή ζητήματα που απαιτούν άμεση προσοχή, αποφεύγοντας έτσι την πρόκληση πανικού στους ταξιδιώτες. Ενώ οι αεροσυνοδοί συχνά χρησιμοποιούν δικές τους συνθηματικές λέξεις, ακόμη και για να σχολιάσουν αν τους αρέσει ή όχι ένας επιβάτης, το σύνθημα που σας είπα πριν αποτελεί ένα εξαιρετικά σοβαρό σήμα κινδύνου. Σύμφωνα με ταξιδιωτικούς ειδικούς της πλατφόρμας Wonder, πρόκειται για μία από τις πιο κρίσιμες ειδοποιήσεις στον αέρα, καθώς υποδηλώνει το αεροσκάφος αντιμετωπίζει απειλή ασφαλείας. Όπως μια ενδεχόμενη αεροπειρατεία, για παράδειγμα. Ο κωδικός αυτός εκπέμπεται μέσω του πομοδέκτη από το πλήρωμα διακυβέρνησης, ειδοποιώντας αμέσως τις αρχές εδάφους και τον έλεγχο εναέρειας πληροφορίας για το τι συμβαίνει στους εθέρες. Αν ακουστεί λοιπόν από το πλήρωμα ή τους ελεγκτές, υποδηλώνει μια σοβαρή εγκληματική ενέργεια ή κατάσταση έκτακτης ανάγκης που απαιτεί την άμεση επέμβαση των αρχών ή της αστυνομίας. Εκτός από το συγκεκριμένο κωδικό, υπάρχουν και άλλοι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς βαθμούς προειδοποίησης. Υπάρχει, ας πούμε, ο Code 300. Αλλιώς Angel. Η αναφορά στο Code 300 ή στη λέξη Angel που δηλώνει μια τραγωδία εν πτήση. Σημαίνει ότι κάποιος επιβάτης έχει χάσει τη ζωή του με το πλήρωμα να καλείται να διαχειριστεί τη συγκεκριμένη κατάσταση από την μεταφορά της ορού έως τη στήριξη των οικείων του που ταξιδεύουν μαζί του. Code Yellow. Η συγκεκριμένη ειδοποίηση σημαίνει ότι έχει προκύψει ένα μικρής έκτασης ιατρικό ζήτημα στο συγκεκριμένο αεροσκάφος, όπου για παράδειγμα μια ναυτία με το προσωπικό να παρέχει την κατάλληλη βοήθεια. Παν-παν. Ανεβαίνοντας στην κλίμακα των ιατρικών περιστάσεων, το παν-παν προειδοποιεί το πλήρωμα ότι ένας επιβάτης βρίσκεται σε πιο σοβαρό ιατρικό κίνδυνο, χωρίς ωστόσο να απειλείται άμεσα η ζωή του. Code Adam. Πρόκειται για έναν κωδικό που αφορά κυρίως τους χώρους των αεροδρομίων. Όταν ακούγεται, σημαίνει ότι έχει εξαφανιστεί ένα παιδί στην ευρύτερη περιοχή, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση. Και τέλος, το Mermaid, σε αντίθεση με τους επίσημους κωδικούς κινδύνου, η λέξη Mermaid, γοργόνα δηλαδή, αποτελεί ανεπίσημο αργό των αεροσυνοδών. Χρησιμοποιείται για να περιγράψει έναν επιβάτη που απλώνεται σε πολλές ελεύθερες θέσεις, ώστε να εμποδίσει άλλους να καθίσουν δίπλα του. Ο όρος αυτός ακούγεται συνήθως σε πτήσεις με

0: Πρέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι. Grooming time with Δέσποινα.
4: Grooming time with Δέσποινα.

0: Αποστόλη με τηλέφωνο 26710-24232 και κινητό 6944-108-142 και ίντερνετ www.centrosecurity.gr.
1: Centro Security Βαρτελάς Γιώργος, η εταιρεία που προσέχει τους πελάτες της.
2: Every evening, just before the sun sets, Veramente comes alive with flavors and aromas. Greek cuisine, crafted with love, care, and local ingredients. Every dish, a story. Every dinner, an experience.
3: For those who love good food and the gentle rhythm of summer nights, Veramente, in Trapezaki, Kefalonia. From 6 p.m., find us on Facebook, Veramente Restaurant.
4: Το ιδανικό κλίμα δεν εξαρτάται από τη γεωγραφία. Το ιδανικό κλίμα εξαρτάται από την εμπειρία. Γι' αυτό για το κλίμα του χώρου μας επιλέγουμε πάντα Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Πώληση, εγκατάσταση και σέρβις του εξοπλισμού που εξυπηρετεί το χώρο σας. Επαγγελματικά ψυγεία και αντλίες θερμότητας. Με 15 χρόνια εμπειρία και τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς, αποτελούμε την ιδανική επιλογή. Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Βρείτε μας Σουηδίας 10, Αργοστόλη. Κλονής. Ιδανικό κλίμα.
5: Ανοίγουμε φοιτητικό σπίτι, και εμείς. Γι' αυτό πάμε πακέτο. Δείτε σαλόνι, κουκλί, καλύτερο από το δικό μας. Πάμε πακέτο. Τραπεζαρία, μαγική. Πάμε πακέτο. Δες γραφείο, όλα, βλα, βλα. Πάμε πακέτο. Και κρεβατοκάμαρα, όλα πακέτο. Για φοιτητικό value for money, πάμε πακέτο.
6: Βρείτε όλη τη σειρά επίπλων της πακέτο στο Lascaratos Home, Αργοστόλη, και στο lascaratoshome.gr.

Εδώ είμαστε για το τελευταίο ημίωρο. 6 λεπτά μετά τις 7 και μισή. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Δευτέρα σήμερα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. 21 Σεπτεμβρίου. Όπως κάθε μέρα μαζί. Δευτέρα Παρασκευή 6 με 8. Επιστροφή για αυτό το ημίωρο με Λούβια.

Πώ σοβαρά λάβει υπόψη. Ο Ηλίας φαντάζομαι ακούει από τον Kiss FM 89 της Καλαμάτας. Καλησπέρα στην Αφροδίτη από το Ηράκλειο Κρήτης και στην Άντζελα που ζητάει ένα τραγούδι και φαντάζομαι θα έρθει σε αυτό το ημίωρο.

τεράστιο χείτο του μακρινού παρελθόν από τη Σαντέ. Υπογραφές από Chelsea Como, Moles και Jaco. This is No Ordinary Love.

Πολύ καλό, πολύ δυνατό. Στα 15 λεπτά πριν τις 8 λιγότερο. New Clio, ο τίτλος τραγουδιού. Και ήρθε η ώρα να σας μιλήσω για κάποιον φυγόδικο από το 2018 που συνελήφθη στην Κωνσταντινούπολη. Ζούσε ως τρανς γυναίκα με την ταυτότητα της αδελφής του. Απίστευτο, πραγματικά. Τούρκος άντρας, ο οποίος καταζητούνταν από το 2018, ανακαλύφθηκε πρόσφατα στην Κωνσταντινούπολη να ζει ως τρανς γυναίκα με τελώς διαφορετική εμφάνιση. Προφανώς. Ο Τούρκος Τουρκρούλ Μπασάρ είχε καταδικαστεί για τρεις ληστείες που διαπράχθηκαν ενώ παρίστανε δημόσιο αξιωματούχο το 2010, αλλά είχε καταφέρει να δραπετεύσει το 2018 και να αποφύγει έτσι μια ποινή φυλάκιση 3 ετών. Οι αρχές τον αναζητούσαν έκτοτε, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Η μεγάλη ανατροπή όμως ήρθε όταν τον αναγνώρισαν στην περιοχή Κατήγγυη της Κωνσταντινούπολης κατά τη διάρκεια ειδικής επιχείρησης που είχε σχεδιαστεί για να οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης σφυγάδες με ποινές φυλάκισης που δεν είχαν εκτίσει. Αυτό που έκανε την υπόθεση του Μπασάρ να ξεχωρίζει από άλλες, για παράδειγμα, που επιλύθηκαν κατά τη διάρκεια της ειδικής επιχείρησης, ήταν η σοκαριστική ανακάλυψη που ζούσε ως γυναίκα για χρόνια, υιοθετώντας την ταυτότητα της αδερφής του και αλλάζοντας την εμφάνισή του σε σημείο που έγινε αγνώριστος. Δεν είναι σαφές πως οι αστυνομικοί εντόπισαν τον Τουγρούλ Μπασάρ μετά από τόσα χρόνια, αλλά πιστεύετε, προσέξτε, πως χρησιμοποίησαν συστήματα παρακολούθησης στην οικογένειά του και γνωστούς συνεργάτες. Έτσι ανακάλυψαν πως υπήρχαν δύο νεαρές κυρίες που ζούσαν στο σπίτι της αδελφής του, οι οποίες προφανώς χρησιμοποιούσαν την ίδια ταυτότητα όταν έβγαιναν έξω. Σήμερα τώρα με τις αστυνομικές αρχές και γενικά με τις αστυνομικές αναφορές, η μεταμόρφωση του Μπασάρ ήταν τόσο ριζική που δεν μπορούσαν πλέον να βασίζονται σε φωτογραφίες αγνώστων ηθοποιών από χρόνια για να τον αναγνωρίσουν. Κατέφυγαν στο να ακολουθούν τη μυστηριώδη γυναίκα που παρίστανε την αδελφή του και να συλλέγουν στοιχεία μέχρι να βεβαιωθούν ότι ήταν πραγματικά αυτός. Όταν η αστυνομία τελικά κατέφτασε στο σπίτι του και το συνέλαβε, είχε μαζί του την ταυτότητα της αδελφής του, αλλά ένα τεστ δακτυλικών αποτυπωμάτων κατάφερε να τον ξεσκεπάσει. Αν και ορισμένες πηγές αναφέρουν μόνο την άψογη μεταφίεσή του, άλλες ισχυρίζονται ότι είχε υποβληθεί σε αλλαγή φύλου για να επιτύχει έτσι με αυτό τον ένα καλό αποτέλεσμα. Μέχρι στιγμής καμία από τις δύο εκδοχές δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Να ετοιμάζεστε σε πολύ λίγο γι' αυτό. Okay, DJ Mix, Αργύρης Μητσέλης, τέλος για σήμερα και αύριο μέρα είναι πρώτο Θεός. Εδώ θα είμαστε, πρώτο Θεός.

0: Δεν σου λέει την ώρα. Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό. Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων. Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
1: Αυτός είναι ο Διονύσης και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
2: Και αυτή η Μαρία που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
1: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
2: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο χωρίς κανένα περιορισμό.
1: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
2: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
1: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
3: Θες να βάψεις, να επισκευάσεις, να ανανεώσεις τον χώρο σου? Ξεκίνα από εκεί που η ποιότητα συναντά την εμπειρία. Το νέο χρωματοπωλείο Μαλάι Πέτρος έρχεται με γνώση που χτίστηκε σε πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στις κατασκευές. Γιατί άλλο να πουλάς υλικά και άλλο να ξέρεις πώς δουλεύουν στην πράξη. Με κορυφαίες εταιρείες όπως Vivechrom, Chrotex, Airlac, Bauer. Χρώματα, εργαλεία, επισκευαστικά υλικά και ό,τι χρειάζεσαι για επαγγελματικές ή οικιακές εργασίες. Με σωστή καθοδήγηση, μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χρωματοπωλείο Μαλάι Πέτρος. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα Βεργοτή 166.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone, ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμή. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
8: Εσύ είσαι που θα πήγαινε σούπερ μάρκετ για δύο πράγματα.
9: Αφού με τα ίδια λεφτά πήρα πιο πολλά. Παπαντονάτος μάρκετ, αγάπη μου.
8: Παπαντονάτος μάρκετ δίνει μεγαλύτερη αξία στα χρήματά σας με καθημερινές προσφορές και τις καλύτερες τιμές στα βασικά είδη. Και για τους επαγγελματίες, μεγάλη ποικιλία σε επαγγελματικές συσκευασίες χοντρικής.
9: Παπαντονάτος μάρκετ, έναντι νοσοκομείου.
8: Δίπλα σας και συμφέρει.
10: Hay alegus, hay alegus, hay alegus, hay alegus. Let's go.

0: epic live rock music nights where guitars are taking control and crowds cheer. So simple, Music Bar. Your ultimate spot for music, cocktails, and unforgettable memories.
1: Και εν, δύο, τρία, τέσσερα.
2: Do, re, mi.
3: Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
4: Σχολή μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
3: Από το Do μέχρι το Si
4: και από το χθες στο σήμερα.
3: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
4: Πιάνο.
3: Κιθάρα.
4: Ηλεκτρικό μπάσο.
3: Drums.
4: Μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
3: Σχολή μουσικής Do Re Mi.
4: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
3: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
5: Άντε, καλή μας σχολική χρονιά, μέρη μου.
6: Επίσης.
5: Εγώ εξοπλίστηκα. Πήρα θήκη που να αντέχει τα πεσήματα, ένα power bank για να φορτίζω όσο παραδίδω και ένα ωραιότατο smartwatch για να μετράω τους παλμούς μου στην τάξη.
6: Α, είσαι έτοιμη για δυνατές συγκινήσεις.
7: Για να ξεκινήσει με στήλη νέα σεζόν, παίρνα μία βόλτα από τα Gadget Experts και εξοπλίσου με τα καλύτερα αξεσουάρ. Gadget Experts. Λιθόστρωτο 42, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-878700. Έχει πάντα αυτό που θες.
8: Αναζητάτε έναν αξιόπιστο συνεργάτη που θα σας παρέχει προηγμένες τεχνολογικές λύσεις για τον επαγγελματικό σας χώρο.
9: Alphatec. Δίνουμε λύσεις.
8: Αναλαμβάνουμε εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi σε επαγγελματικούς χώρους, χώρους εκδηλώσεων, ξενοδοχεία, βίλες και σκάφη.
9: Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας, κάμερες, συναγερμοί και έλεγχου πρόσβασης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμών για έξυπνα κτίρια και εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Πιστοποιημένη από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου Microtik, Cisco, Hikvision και KNX.
8: Ελάτε Βύρονος και Λάσης Γωνία, Αργοστόλη, να συζητήσουμε τις δικές σας ιδιαίτερες απαιτήσεις.
9: Βρείτε μας στο alphapavlatech.gr και στο 26710-23655. Alphatech. Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και τεχνολογίας.
10: Από το 1999, η σιγουριά στο χώρο σας έχει όνομα. Σέντρο Security Κεφαλονιάς και Ιθάκης.
11: Επώνυμα συστήματα συναγερμών, σπιτιών και επιχειρήσεων, αξιόπιστα και οικονομικά και με δυνατότητα σύνδεση στον ιδιόκτητο κεντρικό σταθμό μας στο Αργοστόλι, με άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας μας.
10: Εμπιστευτείτε κι εσείς, όπως εκατοντάδες συμπολίτες μας, την μακροχρόνια εμπειρία μας και τα υψηλής ποιότητας συστήματα που μόνο η Σέντρο Security μπορεί και παρέχει.
11: Θα μας βρείτε στην οδό Λάσης 2 στο Νάπιερ στο Αργοστόλι με τηλέφωνο 26710-24232 και κινητό 6944-108-142 και ίντερνετ www.centrosecurity.gr.
10: Centro Security Βαρτελάς Γιώργος. Και όπως λένε, το πρωί καταλαβαίνεις τη διαφορά.

0: Πέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι το βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι. Grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
2: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
4: Θέλετε άμεση, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση για Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο? kefalonyafocus.com. Η επικαιρότητα λεπτό προς λεπτό για όλα όσα θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι. Με σωστή και ποιοτική αρθογραφία, αντικειμενικότητα και αλήθεια. Το site του τόπου μας που στέκεται δίπλα στα προβλήματα του πολίτη με ειλικρίνεια και αμεσότητα. kefalonyafocus.com. Η ενημέρωση τη στιγμή που τη θέλεις.
5: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
6: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
5: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
7: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
6: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
8: Είναι γυναικοκτονία.
7: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
9: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
10: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
7: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα, για την Κλειό,
11: για κάθε γυναικοκτονία.
9: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Ανοίγουμε φοιτητικό σπίτι, και εμείς. Γι' αυτό πάμε πακέτο. Δείτε σαλόνι, κουκλί, καλύτερο από το δικό μας. Πάμε πακέτο. Τραπεζαρία, μαγική. Πάμε πακέτο. Δες γραφείο, πάμε πακέτο. Και κρεβατοκάμαρα, όλα πακέτο. Για φοιτητικό value for money, πάμε πακέτο.
13: Βρείτε όλη τη σειρά επίπλων της πακέτο στο Lascaratos Home Αργοστόλη και στο lascaratoshome.gr.

0: Θέλεις απίθανο specialty coffee, υγιεινά θρεπτικά μπολ, λαχταριστά σφολιατοειδή και snack και fast food λιχουδιές? Παρές το 1961. Όχι, δεν είναι αυτό το νούμερο, μη βιάζεσαι. 1961 είναι το αγαπημένο σου μαγαζί στον περιφερειακό Αργοστολίου που τα φτιάχνει όλα αυτά. Το νούμερο είναι 267 10 274. Τώρα πάρε. Α, είναι και στο eFood.
1: Πες το ρε άνθρωπε.
0: 1961. Ένα σημείο, πολλοί τρόποι να το απολαύσεις.
2: Αυτός είναι ο Διονύσης και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
3: Και αυτή η Μαρία που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
2: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
3: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο χωρίς κανένα περιορισμό.
2: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
3: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο τιμολόγιοπρο.gr.
2: Τιμολόγιοπρο.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
4: Εσύ είσαι που θα πήγαινε σούπερ μάρκετ για δύο πράγματα.
5: Αφού με τα ίδια λεφτά, πήρα πιο πολλά. Παπαντονάτος Μάρκετ, αγάπη μου.
4: Παπαντονάτος Μάρκετ δίνει μεγαλύτερη αξία στα χρήματά σας.
5: Με καθημερινές προσφορές και τις καλύτερες τιμές στα βασικά είδη.
4: Και για τους επαγγελματίες, μεγάλη ποικιλία σε επαγγελματικές συσκευασίες χοντρικής.
5: Παπαντονάτος Μάρκετ, έναντι νοσοκομείου.
4: Δίπλα σας και συμφέρει.
6: Θες να βάψεις, να επισκευάσεις, να ανανεώσεις τον χώρο σου? Ξεκίνα από εκεί που η ποιότητα συναντά την εμπειρία. Το νέο χρωματοπωλείο Μαλάι Πέτρος έρχεται με γνώση που χτίστηκε σε πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στις κατασκευές. Γιατί άλλο να πουλάς υλικά και άλλο να ξέρεις πώς δουλεύουν στην πράξη. Με κορυφαίες εταιρείες όπως Vivechrome, Chrotex, Airlac, Bauer. Χρώματα, εργαλεία, επισκευαστικά υλικά και ό,τι χρειάζεσαι για επαγγελματικές ή οικιακές εργασίες. Με σωστή καθοδήγηση, μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χρωματοπωλείο Μαλάι Πέτρος. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα Βεργοτή 166.
7: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon. Sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
8: Έχετε 4 συν 1 λόγους να νιώθετε ασφάλεια. 4 συν 1 λόγους να μετακινήσετε με σιγουριά. Ελαστικά Κονταράκης. Με αγορά 4 ελαστικών Goodyear ή Bridgestone, σας κάνουμε δώρο την ασφάλισή τους για ένα χρόνο. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 2671022910.
9: Καλημέρα, τυροπιτούλα μου!
10: Γεια σου, παξιμαδάκι μου! Κουλουράκι μου! Βουτηματάκι μου εσύ!
9: Πω πω! Ξυλόφουρνο στο Απέργη γίναμε!
11: Όταν σκέφτεσαι φρέσκα, χειροποίητα, λαχταριστά αρτοποιήματα μόλις ξυπνάς, σκέφτεσαι μόνο το ξυλόφουρνο το Απέργη.
12: Κάθε μέρα χειροποίητες τυρόπιτες, παξιμάδια, κουλούρια και βουτήματα.
11: Ανακαλύψτε ποικιλίες χωριάτικων ψωμιών από προζύμι, αλεύρι ζέας, καλαμπόκι, σίκαλη και γεμιστά πολύσπορα.
12: Όλα στο ξυλόφουρνο. Παραδοσιακά, όλα όπως παλιά.
11: Σουηδίας 2, Αργοστόλη. 26 7 11 026 39.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do re mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Get ready to ignite your nights at So Simple Bar in Lassi Argostoli. Join us every evening for non-stop beats spanned by our live DJs, lighting up the dance floor until dawn.

0: live rock music nights where guitars are taking control and crowds cheer. So Simple Music Bar. Your ultimate spot for music, cocktails, and unforgettable memories.
1: Hey, εσύ! Ναι, εσύ! Θες μπαταρία, ε! Καλή! Modular Battery!
2: Modular Battery. Εδώ τα έχουμε όλα. Μπαταρίες για ό,τι κινείται και όχι μόνο. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημα Αργοστολίου και βρείτε ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Modular Battery Κεφαλονιάς. Λεωφόρος Βεργωτή 172 Αργοστόλη και όλο το 24ωρο στο 267 1300 590.
3: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνοσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
4: Μπρο, τι έχουμε μετά?
5: Τι Παύλου.
4: Οχ, καλά που πήρα το powerbank μαζί μου, γιατί θα μείνω από μπαταρία.
5: Θα παίξουμε ματσάκι?
4: Εννοείται.
5: Θα μου το δώσεις και εμένα μετά να κάνω recharge?
4: Ρε εσύ, πετάξου μια στα gadget experts να πάρεις ένα. Για να ξεκινήσει με πλήρη φόρτιση η νέα σεζόν, παίρνα μια βόλτα από τα gadget experts και εξοπλίσουμε τα καλύτερα αξεσουάρ. Gadget experts, Λιθόστρατο 42, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 878 870. Έχει πάντα αυτό που θες.
2: Ποιο είναι το μυστικό που κερδίζει σε εμφάνιση, γεύση και είναι πάντα το ίδιο απολαυστικό? Bake Ball. Τρεις σειρές μειγμάτων για κρέπα, βάφλα και pancake που παρασκευάζονται μόνο με νερό. Ιδανική επιλογή για τους επαγγελματίες εστίασης και ξενοδοχειακών μονάδων. Με την πολυετή εμπειρία και τα υψηλά στάνταρ ποιότητας της Crepaland. Έτοιμα μείγματα ζύμης Bake Ball. Δοκιμάστε τα και δείτε τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο 210 38 30 435 και στο bakepal.gr.

0: Γκλέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι. Grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
0: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Εσύ είσαι που θα πήγαινε σούπερ μάρκετ για δύο πράγματα.
3: Αφού με τα ίδια λεφτά, πήρα πιο πολλά. Παπαντονάτος Μάρκετ, αγάπη μου.
2: Παπαντονάτος Μάρκετ δίνει μεγαλύτερη αξία στα χρήματά σας.
3: Με καθημερινές προσφορές και τις καλύτερες τιμές στα βασικά είδη.
2: Και για τους επαγγελματίες, μεγάλη ποικιλία σε επαγγελματικές συσκευασίες χοντρικής.
3: Παπαντονάτος Μάρκετ, έναντι νοσοκομείου.
2: Δίπλα σας και συμφέρει.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
10: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
9: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
10: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
9: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός

0: Φεβρουαρίου και για Κυριακές και Αργίες.
1: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
0: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Live rock music nights where guitars are taking control and crowds cheer. So simple, music bar. Your ultimate spot for music, cocktails, and unforgettable memories.
1: Και ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
2: Do re mi.
3: Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
4: Σχολή μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
3: Από το Do μέχρι το Si
4: και από το χθες στο σήμερα.
3: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
4: Πιάνο.
3: Κιθάρα.
4: Ηλεκτρικό μπάσο.
3: Drums.
4: Μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
3: Σχολή μουσικής Do Re Mi.
4: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
3: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
5: Άντε, καλή μας σχολική χρονιά, Μέρη μου.
6: Επίσης.
5: Εγώ εξοπλίστηκα. Πήρα θήκη που να αντέχει τα πεσήματα, ένα power bank για να φορτίζω όσο παραδίδω και ένα ωραιότατο smartwatch για να μετράω τους παλμούς μου στην τάξη.
6: Α, είσαι έτοιμη για δυνατές συγκινήσεις.
3: Για να ξεκινήσει με στήλη νέα σεζόν, παίρνα μία βόλτα από τα Gadget Experts και εξοπλίσου με τα καλύτερα αξεσουάρ. Gadget Experts. Λιθόστρωτο 42, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-878700. Έχει πάντα αυτό που θες.
7: Η Σέντρο Security Κεφαλονιάς και Ιθάκης μπορεί και προσφέρει από το 1999 τη σιγουριά στο χώρο σας ή στην οικογένειά σας και με κάμερες επιτήρησης.
8: Δείτε τοπικά ή μέσω ίντερνετ και καταγράψτε ημέρα ή νύχτα τους χώρους σας.
7: Προστατευτείτε από κακόβουλες ενέργειες με επαγγελματικά επώνυμα συστήματα που μόνο η Σέντρο Security με πείρα και κύρος εγκαθιστά.
8: Θα μας βρείτε στην οδό Λάσης 2 στο Νάπιερ στο Αργοστόλι με τηλέφωνο 26710-24232 και κινητό 6944-108-142 και ίντερνετ www.centrosecurity.gr.
7: Σέντρο Security Βαρτελάς Γιώργος, η εταιρεία που προσέχει τους πελάτες της.
9: Χρειάζεστε έναν συνεργάτη να στηρίξει την επιχείρησή σας?
10: Ένα όνομα εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία κάθε επιχείρησης.
9: Αλφατεκ.
10: Αναλαμβάνουμε πώληση και εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων.
9: Τεχνική υποστήριξη επιχειρήσεων.
10: Μηχανοργάνωση μηχανογράφηση επιχειρήσεων.
9: Εμπορικές εφαρμογές και ηλεκτρονικά τιμολόγια.
10: Συστήματα παραγγελιοληψίας.
9: Ταμιακά και ζυγιστικά συστήματα.
10: Συνεργαζόμαστε με τα μεγαλύτερα ονόματα της αγοράς για μέγιστη απόδοση και αξιοπιστία στα συστήματα που εγκαθιστούμε.
9: Αλφατεκ. Δίνουμε λύσεις.
10: Ελάτε Βύρονος και Λάσης γωνία Αργοστόλη να συζητήσουμε τις δικές σας ιδιαίτερες απαιτήσεις.
9: Βρείτε μας στο alphapavlatech.gr και στο 26710-23655.
10: Alphatech. Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και τεχνολογίας.

0: Πρέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι το βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι. Grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Θέλετε άμεση, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση για Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο? kefalonyafocus.com. Η επικαιρότητα λεπτό προς λεπτό για όλα όσα θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι. Με σωστή και ποιοτική αρθογραφία, αντικειμενικότητα και αλήθεια. Το site του τόπου μας που στέκεται δίπλα στα προβλήματα του πολίτη με ειλικρίνεια και αμεσότητα. kefalonyafocus.com. Η ενημέρωση τη στιγμή που τη θέλεις.
4: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Lascaratos.home.gr. Lascaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και lascaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.
6: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
7: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
6: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
8: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
7: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
9: Είναι γυναικοκτονία.
8: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
10: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνηση με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
7: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
8: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
6: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
10: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης.
1: Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
2: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
1: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
2: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
1: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
2: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο τιμολόγιοpro.gr.
1: Τιμολόγιοpro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
3: Δεν σου λέει την ώρα. Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό. Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων. Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο.
1: Κιθάρα.
2: Ηλεκτρικό μπάσο.
1: Drums.
2: Μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Get ready to ignite your nights at So Simple Bar in Lassi Argostoli. Join us every evening for non-stop beats spanned by our live DJs, lighting up the dance floor until dawn.

0: epic live rock music nights where guitars are taking control and crowds cheer. So Simple Music Bar. Your ultimate spot for music, cocktails and unforgettable memories.
1: Bro, τι έχουμε μετά?
2: Την Παύλου.
1: Ωχ, καλά που πήρα το powerbank μαζί μου, γιατί θα μείνω από μπαταρία.
2: Θα παίξουμε ματσάκι?
1: Εννοείται.
2: Θα μου το δώσεις και εμένα μετά να κάνω recharge?
1: Ρε εσύ, πετάξου μια στα Gadget Experts να πάρεις ένα. Για να ξεκινήσει με πλήρη φόρτιση η νέα σεζόν, παίρνα μια βόλτα από τα Gadget Experts και εξοπλίσουμε τα καλύτερα αξεσουάρ. Gadget Experts, Λιθόστρατο 42, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 878 870. Έχει πάντα αυτό που θες.
3: Ε, hey, εσύ! Ναι, εσύ! Θες μπαταρία, ε!
4: Καλή!
3: Modile Battery!
5: Modile Battery! Εδώ τα έχουμε όλα! Μπαταρίες για ό,τι κινείτε και όχι μόνο! Επισκεφτείτε μας στο κατάστημα Αργοστολίου και βρείτε ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς! Modile Battery Κεφαλονιάς! Λεωφόρος Βεργωτή 172 Αργοστόλη και όλο το 24ωρο στο 267 1300 590.

0: υγειονομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267-10-27-320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε. Δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
2: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
3: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
4: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
5: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
3: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
6: Είναι γυναικοκτονία.
5: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
7: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
8: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
9: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
10: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
7: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Πριν αναλάβεις ένα ζώο, μάθε τις υποχρεώσεις σου. Συμβουλέψου τον κτηνίατρο ή τη ζωοφιλική της περιοχής σου και αν είσαι σίγουρος, δώσε μια ευκαιρία σε ένα δεσποτάκι.
12: Τα ζώα δεν είναι σκουπίδια.
13: Η δηλητηρίαση, ο βασανισμός, η εγκατάλειψή τους είναι ποινικό αδίκημα. Κατήγγειλε τους στην αστυνομία.
11: Μάζεψε τις ακαθαρσίες του σκύλου σου στη βόλτα. Είναι δείγμα πολιτισμού.
13: Στήρωσε το κατοικίδιό σου και προστάτευσέ το. Μη στερήσεις την ευκαιρία σε ένα δέσποτο ζωάκι να βρει σπίτι, αφήνοντας το δικό σου να γεννά ανεξέλεγκτα. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. www.zail.gr

0: Η υγειονομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267-10-27-320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Σε ολόκληρη την Ελλάδα, χιλιάδες υπέροχα πλάσματα βρίσκονται στα αζήτητα και περιμένουν. Αν πραγματικά αγαπάς τα ζώα και πιστεύεις ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στις ευθύνες ενός κατοικίδιου, δώσε την ευκαιρία σε ένα αδέσποτο να βρει μια οικογένεια. Επισκέψου το καταφύγιο ή τη φιλοζωική ομάδα της περιοχής σου και άσε ένα από αυτά τα μοναδικά πλάσματα να σου δείξει την αγάπη του. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. www.zeil.gr. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
2: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
3: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
4: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
5: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
3: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
6: Είναι γυναικοκτονία.
5: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
7: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
8: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
9: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
10: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
7: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε. Δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.

0: Κάποια σκυλιά περνούν όλη τους τη ζωή δεμένα πλάι σε ένα βαρέλι.
1: Σε βουνά και αφιλόξενα μέρη, μέσα στο κρύο, το λιοπύρι και τη βροχή. Πολλές φορές χωρίς φαγητό και με βρώμικο νερό, όταν δεν χύνεται.
2: Άρρωστα, γεμάτα παράσιτα, τσιμπούρια, πληγές, υπομένουν τα πάνδυνα μέχρι να πεθάνουν.
3: Κι όμως τα βαρελόσκυλα είναι πλάσματα σαν όλα τα άλλα.
4: Ας αγωνιστούμε να καταργηθεί στην πράξη αυτό το τραγικό έθιμο από τη χώρα μας. Ο νόμος έχει καταργήσει τις μεταλλικές κατασκευές ως κατάλημα.
5: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε, δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
7: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
8: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
9: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
10: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
8: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
11: Είναι γυναικοκτονία.
10: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
12: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671-020-022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
13: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
14: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
15: για την Κλειό,
16: για κάθε γυναικοκτονία.
12: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε, δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
2: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
3: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
4: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
5: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
3: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
6: Είναι γυναικοκτονία.
5: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
7: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
8: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
9: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
10: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
11: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Τα ζώα δεν απολαμβάνουν το σεξ όπως εμείς. Ούτε το επιλέγουν.
13: Γι' αυτά είναι μια τυφλή σωματική ανάγκη που τα εκθέτει σε δεκάδες κινδύνους και αυξάνει τον αριθμό των αδέσποτων.
14: Πώς θα σας φαινόταν η εικόνα εκατοντάδων αδέσποτων παιδιών που αργοπεθαίνουν στους δρόμους?
15: Στηρώστε τα ζώα σας και βοηθήστε στη στήρωση των αδέσποτων.
16: Στοπ. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

that'll hurt you and lose those pounds.